36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

Αντένες. Summer Radio.

36. Λόγους για να ακούς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, βρε Άννα μου?
2: Τι να κάνω, αποχαιρετάω ένα μήνα καλοκαιριού. Τι θες να κάνω σήμερα, καλά να με.
1: Εντάξει, παιδί μου τώρα. Okay, εντάξει. Λοιπόν, Δευτέρα, φίλες και φίλοι, και σήμερα μαζί Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, γιατί είναι και η εποχή της ακρίβειας.
2: Σωστά.
1: Έτοιμοι?
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις γίνονται από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
1: Για να...
0: Που κάνει ζέστα.
1: Για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Γιατί εκεί έτσι κι αλλιώς σου πέφτουν που σου πέφτουν τα μαλλιά.
1: Να μην έχεις και θέμα.
0: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί σου λένε να σου στραβολογάω τώρα και να έχουν να μας ακούνε, ξέρω εγώ, καταχύμωνο με αυτά που λέμε και που δεν κάνουμε βεβαίως ποτέ. Και τους πέφτουν τα μαλλιά των ανθρώπων. Πάμε στο καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται.
1: Για να μην έχουμε θέμα.
0: Μπράβο. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο, λιγότερους φαλακρούς.
1: Βεβαίως. Όσο γίνεται όμως.
0: Τι λέει η επιστήμη, Ανούλα μου.
1: Για πες.
0: Αυξημένη τριχόπτωση το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και η θεωρία ότι το σώμα μας διατηρεί περισσότερες τρίχες στους ζεστούς μήνες για μια φυσική προστασία από τον ήλιο.
1: Το ανάποδο ήξερα εγώ.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια, σε ανατρέπω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κάποιες από αυτές ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και πέφτουν.
1: Οι τρίχες.
0: Εδώ είμαστε τώρα, έτσι. Ήρθαμε στα σωστά μας.
1: Ήρθαμε στα σοβαρά.
0: Τι κάνουμε,
1: τι
0: αποφεύγουμε το πολύ ζεστό νερό και την υπερβολική θερμότητα στο styling. Εσείς που με το σεσουάρ. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε επίσης τι. Εντάσσουμε, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Απαλό μασάζ στο τριχωτό
1: της
0: κεφαλής.
1: Θα τρελαθώ τώρα.
0: Εντάξει,
1: που τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Το διευκρινίζω. Και δίνουμε σημασία στη διατροφή και τη γενικότερη φροντίδα του οργανισμού μας.
1: Μπα, φαλακρίμε βλέπω.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Εδώ και όχι τραγουδίστρια.
0: Εδώ δεν έχουμε μασάζ για το τριχωτό.
1: Έχει ένα ειδικό πώς το λένε, ένα ειδικό αντικείμενο,
0: ναι,
1: το οποίο σου κάνει μασάζ το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το μπορώ.
0: Δεν το μπορείς.
1: Όχι,
0: okay,
1: όχι. Θα μείνω φαλακρή σου λέω.
0: Να μην βλέπεις και πολιτικές ειδήσεις. Γιατί εκεί
1: αυτό
0: σε βλέπω.
1: Αυτό το αποφεύγω διαροπάλου.
0: Σε βλέπω με, πώς τις λέμε, με ποστείς.
1: Έτσι,
0: θα λέτε
1: έτσι.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, με περούκες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, μουσική παρακαλώ.

0: νομίζω ότι είναι η εποχή του.
1: Ποιανού πράγματος?
0: Της επιστροφής στη φύση.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και υπάρχει και κανόνας 20-5-3.
1: Σιγά.
0: Μην πάει το μυαλό σου σε χιλιόμετρα.
1: Εμένα πήγε σε διαστάσεις, να σου πω την αλήθεια. Για πες.
0: Καλέ, δεν προβάρουμε μαγιό.
1: Για πες.
0: Πόση επαφή, τέλος πάντων, με το φυσικό περιβάλλον χρειαζόμαστε ανά εβδομάδα, μήνα και χρόνο? Όχι για να ζούμε, αλλά για να ανθίζουμε.
1: Το μπουκετάκι.
0: Ανθισμένη σε βλέπω, έτσι.
1: Με βλέπεις, έτσι.
0: Πρώτον, λοιπόν, τι είναι το 20? Μια βόλτα 20 λεπτών σε πάρκο της γειτονιάς, 3 φορές την εβδομάδα. Μια χαρά το βρίσκω, έτσι.
1: Το κάνουμε αυτό.
0: Αρκεί, λέει, για να μειωθεί η κορτιζόλη.
1: Βασικό αυτό, για να μην έχουμε διαβήτη.
0: Έτσι. 2. Πάμε στο 5. Τουλάχιστον 5 ώρες το μήνα αρχίζω και κουράζομαι σε πιο φυσικά μέρη, όπως ένα δάσος, ένα μεγάλο πάρκο ή μια παραλία μακριά από την πόλη.
1: Τις 12 ώρες που θέλεις να πας και να έρθεις από αυτό το υπολογίζει.
0: Περπατώντας.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Και 3. Τουλάχιστον 3 μέρες το χρόνο στην άγρια φύση. Προσοχή στις αρκούδες, παιδιά. Αν και η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα δεν επιτίθεται.
1: Πόσο άγρια φύση, δηλαδή? Ελεύθερο κάμπινγκ, ας πούμε.
0: Άγρια φύση, ρε παιδί μου. Ελεύθερο κάμπινγκ, πεζοπορία.
1: Κάνα βουνό, κάνα καγιάκ, κάνα ράφτινγκ.
0: Καμιά τρέλα που πάει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο λιγότερη τεχνολογία, Άννα, αυτά να τα βλέπεις εσύ που είσαι κολλημένη συνέχεια με τον υπολογιστή.
1: Που τον αγαπώ, δεν είναι μόνο για τη δουλειά.
0: Και περισσότερη φύση.
1: Ναι.
0: Τόσο το καλύτερο.
1: Αν κάνεις τον κανόνα 25 ή 23, παίζει ή πρέπει να είναι 25-3?
0: Το θέλει όλο. Όλο, όλο. Σε παρακαλώ πολύ, όλο.
1: Πάει αυτός ο κανόνας.

Αντένες FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως απίστευτο.
1: Ναι.
0: 5.000 χρόνια λέει κράτησε αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως, μέσα στον πάγο εγκλωβισμένο.
0: Και το βρήκανε ότι είναι και ενεργό, ας
1: πούμε. Όχι απλώς είναι ενεργό, αλλά είναι και ανθεκτικό στα 10 πιο σημαντικά αντιβιωτικά.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ερευνητές εντόπισαν ένα στέλεχος βακτηρίου παγιδευμένο εδώ και 5.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κάτω από πάγο σε ένα σπήλαιο στη Ρουμανία.
0: Μάλιστα.
1: Η ανακάλυψη αυτή αποκτά, σύμφωνα με τους ερευνητές, νέα διάσταση για την κλιματική αλλαγή. Διότι πρόσεξε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Το απότομο λιώσιμο των πάγων
0: Μάλιστα.
1: απελευθερώνει αυτά τα βακτήρια που τόσο ή άλλως ήταν σε χειμερή ανάρκηση εισαγωγικά.
0: Και τα λουζόμαστε εμείς.
1: Και τα λουζόμαστε εμείς. Ναι. Υπάρχει μια κακή πλευρά και μια καλή πλευρά, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η κακή πλευρά είναι ότι αυτό το βακτήριο μπορεί να μεταλλαχθεί. Και ενώ κανονικά δεν περνάει σε ζώα και ανθρώπους, μπορεί και να την κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Ανησύχησες?
0: Πολύ.
1: Μπράβο. Η καλή πλευρά, ας τα πούμε τώρα έτσι, είναι ότι τα αρχαία βακτήρια μπορεί να παράγουν μοναδικές βιοδραστικές ενώσεις που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί, αλλά θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε φάρμακα. Δεν ξέρω αν σου κάνει κάτι σε COVID. Να βρούμε πρώτα το βακτήριο.
0: Okay.
1: Να βρούμε μετά το φάρμακο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αισθάνομαι καλά. Πέφτουν και τα μαλλιά μου εποχή που είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει και τα θετικά του αυτό το πράγμα.

0: Κάτω από την επιφάνειά της υπάρχουν λίμνες και μεγάλα αποθέματα νερού. Οι συνθήκες της Άμμου τη μετατρέπουν σε ένα περιβάλλον σχεδόν αδύνατο για τη ζωή. Σε ορισμένες περιόδους του χρόνου, το έδαφος μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες άνω των 70 βαθμών. Γεγονός που δυσχεραίνει τόσο την επιβίωση των ζωντανών οργανισμών, όσο και κάθε προσπάθεια ανθρώπινης παρέμβασης. Για χρόνια υλοποιήθηκαν έργα με στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση της ερήμου, όμως τα περισσότερα δεν ευδοκίμησαν. Η μαζική φύτευση δέντρων ως πράσινο τείχος απέτυχε, επειδή οι βλαστοί δεν άντεξαν τη ζέστη, τη γρήγορη απώλεια υγρασίας και τη σκληρότητα του εδάφους. Ούτε οι κυψέλες που τοποθετήθηκαν για οικολογικούς σκοπούς λειτουργήσαν, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έλειωσαν το κερί και κατέστρεψαν τις κυρίθρες, προκαλώντας το θάνατο των μελισσών. Αυτές οι αποτυχημένες προσπάθειες οδήγησαν σε ένα συμπέρασμα. Το κύριο πρόβλημα δεν ήταν μόνο η έλλειψη νερού, αλλά η φυσική κατάσταση του εδάφους. Η επιφάνεια της Σαχάρας έχει γίνει συμπαγής και αδιαπέραστη, ύστερα από δεκαετίες έντονης ηλιοφάνειας και υπερβολικής χρήσης, κάτι που εμποδίζει τη διείσδυση της βροχής και ευνοεί τη διάβρωση όταν το νερό απορρέει. Ερευνητές και τοπικές κοινότητες άρχισαν να εφαρμόζουν μια απλή τεχνική που βασίζεται στο σχήμα του εδάφους. Δημιουργήθηκαν λάκοι σε σχήμα ημισελήνου, προσανατολισμένοι αντίθετα από την κλίση του εδάφους, ώστε να επιβραδύνουν το νερό της βροχής, να επιτρέπουν τη συγκέντρωσή του και να σπάνε το σκληρό επιφανειακό στρώμα του εδάφους, διευκολύνοντας έτσι τη διήθηση της υγρασίας σε βαθύτερα στρώματα. Μέσα σε αυτές τις κοιλότητες, η θερμοκρασία είναι αισθητά χαμηλότερη από ό,τι στην εκτεθειμένη άμμο, γεγονός που μειώνει την εξάτμιση και βοηθά στη διατήρηση του νερού. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την επιστροφή χόρτων, εντόμων, πουλιών και αυτόχθονων δέντρων που είχαν παραμείνει αδρανείς. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από την Γκαζέτα.
1: Λοιπόν, να μου το θυμηθείτε, κορίτσια, ναι, ότι σε κάποια λίγα χρόνια
2: θα τρώμε μπανάνες από τη Σαχάρα.
1: Θα βλέπεις από πάνω και θα λες, αυτό το πράσινο τεράστιο πράγμα που βλέπετε ήταν κάποτε η έρημος Σαχάρα. Να μου το θυμηθείτε, και αυτό είναι πολύ καλό. Thank you.

0: Λοιπόν.
1: Σε έχω κολλήσει μαναφουκίαση, έτσι.
0: Γιατί ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Παιδί μου, είναι επιμορφωτικό.
1: Βεβαίως και είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή, μπορείς εσύ να ξέρεις το τι έγινε τότε και
1: όχι,
0: με αυτούς.
1: Όχι, απλώς δεν μπορώ, αλλά και... δεν μπορώ και να το φανταστώ.
0: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Αν λέγαμε με το The Crown, ναι, θυμάσαι το βιβλίο, που έβγαλε άπλετα του Buckingham στη φόρα, εδώ να δεις τι έγινε.
1: Εδώ γίνεται κόλαση.
0: Πάμε από την αρχή. Η Φιλίπα Φίνο,
1: ναι,
0: εσύ που ασχολείσαι με περιοδικά, μόδες και λοιπά, την ξέρεις, ήταν 10 χρόνια
1: το δεξί χέρι
0: στη Vogue.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, η Φιλίπα Φίνο, λοιπόν, αγαπημένη μου και φίλες και φίλοι, το Μάιο πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα βιβλιαράκι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, που θα έχει τίτλο Best Dressed.
1: Πολύ ωραία.
0: Το καλύτερο ντύσιμο, ναι, ναι, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Και λέει ότι η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» μπροστά του ήταν ένα τίποτα.
1: Παπαπα, τι έχει έχουμε σημάνει, να διαβάσουμε.
0: Όπως γράφει η Παρέιτ,
1: ναι,
0: έχει σημάνει συναγερμός σε όλο το κουρμπέτι της μόδας.
1: Ε, βέβαια.
0: Διότι καταλαβαίνεις ότι και μέσα έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με την Anne Wintour.
0: Και η Φίνο είναι αποφασισμένη, λέει, να τα αποκαλύψει. Όχι μόνο για την Anne Wintour, για, ναι, πάρα πολλούς. Ας πούμε, να σου πω τώρα, εκείνο το περίφημο Λεωνάρντο Ντικάπριο,
1: ναι,
0: με την Κέιτ Μος, που φεύγαν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο.
1: Ο Χριστός, για να μην τους πιάσουμε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, Μάιο, σημείωσε, έτσι.
1: Παραγγελία γίνεται στο βιβλίο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν προπαραγγελίες, αλλά νομίζω ότι εντάξει.
1: Εύκολα, έτσι. Θα, ναι, μεταφραστεί και γρήγορα.
0: Ω,

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Antennes FM 93,6.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Και δύο στην τιμή του ενός.
0: Μια χαρά.
1: Όλα τα διάρια μαζί.
0: Είμαστε ζυγοί.
1: Είμαστε.
0: Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, στην παραγωγή Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και πάμε, παιδιά, για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: ξέρω ότι τη δική σου την αγαπάς πάρα πολύ. Ναι, τη λατρεύεις. Ναι. Άλλωστε, κοίταξε, δεν είσαι η μόνη. Όσοι έχουμε pets, είτε γάτες, είτε σκυλιά κυρίως, τα λατρεύουμε. Όμως, εδώ τώρα, σε έχω να πεις κάποια πράγματα, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι κλοπές σκύλων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για τη Βρετανία, βέβαια δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά τα στοιχεία που έχουμε από τη Βρετανία είναι ότι περίπου 2.000 ζώα επίσημα.
0: Σκύλοι.
1: Τα κλέβουν.
0: Κάθε χρόνο.
1: Γιατί άραγε, κανείς δεν ξέρει. Προφανώς τα πουλάνε σε άλλες χώρες, σαν ράτσες.
0: Για πες τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τα σκυλάκια μας.
1: Ένα απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται βάσει νόμου, είναι να μην αφήνουμε το σκύλο μας χωρίς λουρί στις βόλτες. Πάντα πρέπει να τον έχουμε με το λουρί του, είτε είναι μακρύτερο, είτε είναι πιο κοντό για εκπαίδευση. Πάντως να μην έχουμε την αίσθηση ότι είναι μικρός ή είναι ήσυχος ή οτιδήποτε άλλο και τον αφήνουμε ελεύθερο. Απαγορεύεται και μπορεί να ένα επιθετικό σκυλί άλλο να το δαγκώσει το σκυλί μας. Επίσης, αποφεύγεται να αφήνετε τα σκυλιά σε ένα pet shop για να κάνουν grooming ή οτιδήποτε άλλο και εσείς να φεύγετε και να πίνετε καφέ.
0: Για πολλές ώρες.
1: Για πολλές ώρες. Ναι. Εντάξει, δεν λέω να είσαι απ' έξω και να περιμένεις απίκο.
0: Εγώ έχω δει και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Ότι τα σκυλάκια πολλές φορές, εντάξει, τα αφήνουν έξω από ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα αφήνουν και έξω από τα μολ που είναι τεράστια.
1: Βέβαια. Και έξω από τα σούπερ μάρκετ έχω δει εγώ και τα αφήνουν. Και καλά, εκεί είναι και λίγο πιο κλειστός ο χώρος. Δηλαδή, ρίχνεις και μια ματιά στο σκύλο σου. Στα μολ.
0: Άντεντε. Ακόμη τι άλλο.
1: Και επίσης δεν πέφτουν θύματα κλοπής μόνο οι καθαρό εμείς σκύλοι, που ήταν η αρχική μου σκέψη και στην είπα. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι που μπορεί να κλέψει κάποιος ένα σκύλο. Μπορεί να είναι όντως η ράτσα του, μπορεί να είναι το μέγεθός του, μπορεί να είναι η ηλικία του, μπορεί να είναι ότι τον παίρνει δωρεάν και δεν τον έχει πληρώσει.
0: Δηλαδή,
1: πολλά πράγματα μπορούν να είναι.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν κλέβουν μόνο σκυλάκια ράτσα.
1: Όχι, δεν κλέβουν μόνο σκυλάκια ράτσα.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Επειδή το βλέπω πάρα πολύ συχνά στα social media.
1: Ναι.
0: Με το σκύλο που αυτό, που το σκυλάκι μας, που το έτσι μας, που τα παιδιά, μην ανεβάζετε πληροφορίες για τα pets.
1: Εγώ θα σου λέω ότι είναι γενικός κανόνας αυτός. Μην ανεβάζετε φωτογραφίες με την ιστορία της ζωής σας.
0: Έτσι, σωστό.

0: Να, κάτι τέτοια φέρνει στην εκπομπή. Και μετά, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν με την κακή έννοια της λέξης το περιβάλλον.
1: Φοβούνται.
0: Να σου πω, μετά αρχίζουν και σου λέει τώρα τι λένε αυτοί.
1: Έλαντε.
0: Αυτοί είναι λίγο επικίνδυνοι. Το αυτοί με ήττα. Παιδιά, εγώ δεν το λέω αυτό.
1: Όχι, όχι. Αυτοί εγώ.
0: Έτσι, μπράβο. Για πες.
1: Το ξέρεις το καθαρός ουρανός, σας τραπέζ δεν φοβάται.
0: Το ξέρω.
1: Ξέρεις που είναι ο καθαρότερος ουρανός όμως του πλανήτη.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στη Χιλή.
0: Έλα ρε.
1: Άκου τώρα. Η επιστημονική κοινότητα στη Χιλή πέτυχε να ακυρώσει ένα βιομηχανικό έργο στη χώρα αξίας 10 δισεκατομμυρίων.
0: Εντάξει.
1: Για να προστατεύσει τον καθαρότερο ουρανό του κόσμου και τα κορυφαία στεροσκοπία του πλανήτη που βρίσκονται εκεί, γιατί είναι ο καθαρότερος ουρανός του κόσμου, έτσι.
0: Εντάξει, και έχουν και ψηλά βουνά εκεί.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Το φιλόδοξο αλλά αμφιλεγόμενο έργο είναι μια μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Ακυρώθηκε οριστικά και η απόφαση αυτή διασφάλισε ότι έρημος Ατακάμα, εκεί είναι,
0: μάλιστα,
1: θα συνεχίσει να προσφέρει το πιο καθαρό νυχτερινό ουρανό τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο του πλανήτη. Γιατί για την Ελλαδάρα ο ουρανός μας δεν πάει πίσω.
0: Ναι.
1: Η απόσυρση τώρα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο, από την εταιρεία AES, Andes, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, διότι όταν υπάρχει πίεση και κοινωνική και πολιτική διάθεση,
0: okay,
1: μπορεί η βιομηχανική ανάπτυξη να σεβαστεί τις περιοχές της παγκόσμιας επιστημονικής σημασίας. Δεν είναι όλα γιούρια.
0: Έτσι. Και πόσο ήταν αυτό, 10 δις.
1: 10 δις πήραν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Χαρά που έχουν κάνει όλες οι υπολογίζαν ότι θα δουλέψουν σε αυτό
0: εμείς
1: το έργο.
0: Εμείς στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουμε, αγάπη μου.
1: Όχι. Έργο 10 δις δεν πρόκειται να δούμε ποτέ.
0: Οπότε, μια χαρά. Ο ουρανός μας μια χαρά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Για να αποθανατίζεις τις στιγμές των διακοπών, πρέπει να έχεις ένα κινητοσκόπιο. Το πατένταρε ο Τόμας Έντισον στις 31 Αυγούστου του 1897 σαν σήμερα και για να σου λυθεί η απορία, σήμερα το λέμε κάμερα. Μπροστά σε μια τέτοια, συνήθισε από μικρός να παίζει ο Νίκος Ξανθόπουλος, το βασανισμένο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου που γεννήθηκε το 1934 σαν σήμερα. Αντίθετα, ο γεννημένος το 1945 σαν σήμερα, Βαν Μόρισον, δεν τα πήγαινε καλά με τις κάμερες. Προτιμούσε να παίζει μουσική και να κάνει συναυλίες. Με τις κάμερες τα πάει τέλεια, ο γεννημένος σαν σήμερα το 1949, Ρίτσαρντ Γκιρ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αχ, αυτή η Αυστραλή, ρε παιδί μου.
1: Η...
0: Ναι.
1: Μακρινή Αυστραλή.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ δηλαδή οι Αυστραλοί που βρίσκονται κάτω από τη Βρετανική σημαία.
0: Ναι, αυτή, ναι.
1: Για πες τι κάνανε.
0: Κοίτα, σημαία δεν είναι. Είναι, τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες.
1: Ναι, είναι κοινοπολιτεία.
0: Κοινοπολιτιακές σχέσεις, ας πούμε. Αλλά δεν ξέχασαν και τη Μακαρίτσα.
1: Δεν την ξέχασαν. Πού να την ξεχάσουμε αυτά που συμβαίνει.
0: Και το βασιλικό νομισματοκοπείο της Αυστραλίας είχε μια ξεκάθαρη πρόθεση, τέλος πάντων, να τιμήσει τη μνήμη της όντως μακροβιότερης βασίλισσας,
1: Ελισάβετ.
0: Μάλιστα, με μια ειδική έκδοση νομισμάτων των 5 δολαρίων. Έλα μωρέ, μόνο 5 δολάρια. Εντάξει, και των 50 σέντ. Έλα μωρέ, μόνο 50 σέντ. Βέβαια, εγώ είδα φωτογραφίες, ναι, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Οι αντιδράσεις υπήρξαν καταγιστικές, με τους χρήστες να επισημαίνουν την παντελή έλλειψη ομοιότητας, σημειώνει το BBC.
1: Την καταστρέψαν τη γυναίκα.
0: Πραγματικά δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι η Ελισάβετ. Με τίποτα.
1: Ούτε με τα θάνατο δεν ισχυρίζει.
0: Το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι πράγματι η Ελισάβετ ή κάποιος τυχαίος χαρακτήρας από βρετανική κομμωδία. Φέρνει λίγο του Mr. Bean. Καλή τη ώρα εκεί.
1: Πρέπει να τα δω.
0: Δεν δίστασαν βέβαια να παρομοιάσουν τη μορφή της με την κυρία Doubtfire.
1: Α, το θυμάσαι το έργο με τον Ρόμπι Williams.
0: Με τον Ρόμπι Williams. Και εκεί φέρνει.
1: Α,
0: πάντως, ό,τι και να λένε, η αισθητική αποτυχία δεν εμπόδισε την εμπορική επιτυχία των νομισμάτων. Τα 30.000 νομίσματα των 50
1: σέντ
0: και τα 5.000 των 5 δολαρίων, με το που βγήκαν, φρουπ, εξαφανίστηκαν.
1: Τώρα υπάρχει περίπτωση να τα αγόρασαν όλα από τη Βρετανία για να μην τα βλέπει κανένας.
0: Μπορεί,
1: έτσι.
0: Παίζει, παίζει. Μπορεί να έχει βάλει και το Buckingham.
1: Σωστό.

0: Επιστρέφω στο τέλος. Μουσική ενότητα Δευτέρας live. Θυμάσαι την περασμένη Δευτέρα που σου έλεγα ότι το μεγαλύτερο free live κονσέρτο ήταν στην Κόπα Καμπάνα?
1: Βεβαίως, με τα 4 εκατομμύρια πόσοι ήταν
0: 4
1: εκεί.
0: 4 εκατομμύρια.
1: Με το Rod Stewart,
0: με το Rod Stewart, ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εκεί περίπου,
1: ναι,
0: έπαιζε και ένα άλλο.
1: Α, για πες.
0: Το οποίο βέβαια είχε γίνει στη Μόσχα, όταν τέλος πάντων η Μόσχα.
1: Αυτό που σε αυτά τα λάβε έχουν πάει όλοι εκτός από μένα, ναι, δηλαδή ειλικρινά.
0: 6 Σεπτεμβρίου 1997, εμβληματικό live του Ζαν Μισελ Ζαν.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Αχα.
0: Έτσι. Και μάλιστα έγινε.
1: Και σε τι μέρος.
0: Ναι, και έγινε με την πρόσκληση πλέον της ρωσικής κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο κρατικό πανεπιστήμιο της Μόσχας, λέει, για τον εορτασμό της 850,
1: ναι,
0: επετείου της Μόσχας.
1: Μάλιστα.
0: 850 χρόνια για τη Μόσχα. Παρακολούθησαν, παρακαλώ πάρα πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ, γύρω στα 3,5 εκατομμύρια θεατές.
1: Και όχι με μαγιό, γιατί εκεί θα παγώνανε.
0: Πρόσεξε άνθρωποι τώρα, αυτό έγινε, στο ξαναείπα, το 1997. Πολλά χρόνια πριν, θέλω να το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1981,
1: ναι,
0: η Βρετανική Πρεσβεία έδωσε στο ράδιο Πεκίνο αντίτυπα τον Oxygen,
1: ναι,
0: του Ζαν Μισελ Ζαν, εντάξει, και του Equinox και του Lesand Magnétique.
1: Mm-hmm.
0: Ήτανε τρία αντίτυπα, τα έδωσαν στο Πεκίνο και με την άδεια να μπορεί να παιχτεί αυτή η μουσική στην Κίνα. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν δυτικά μουσικά κομμάτια,
1: ναι,
0: στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1981.
1: Από ξένο καλλιτέχνη,
0: έτσι,
1: εννοείς.
0: Και ήταν του Ζαν Μισελ Ζαν. Πάμε τώρα στο live που είπαμε. Φυσικά, classic, Oxygen.

0: Το έχω πει, πρέπει να γράψω βιβλίο, έτσι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: δηλαδή για αυτές τις ιστορίες ζούμε.
1: Να, κοίταξε να δεις, αυτά που λέμε, πάρτε εσύ που ξέρεις με τους κομπιούτερς, με τα αυτά, με το να μετά.
0: Θα μαζέψω εγώ.
1: Βάλε και λίγο με τον κύριο Γεωργακόπουλο.
0: Αμα βάλουμε τον
1: κύριο AI να μου φτιάξει το προφίλ. Εντάξει, και τυπώστε το. Εντάξει, εγώ τα δικαιώματα
0: θέλω. Βασίλισσα Ελισάβετ θα σε κάνω.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα και για Δευτέρα καλά πήγε, μια χαρά, πιστεύω δηλαδή. Με Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
0: Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής. Και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Φιλιά πολλά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
5: Νομίζεις ότι τελείωσε?
4: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6
10: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Ναι, σαν ψέμα, αλλά είναι αλήθεια. Σήμερα είναι 31ο πρωινό του Αυγούστου και πάμε να το απολαύσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και του σώματός μας, διότι ο Αύγουστος πραγματικά μας έχει λιώσει στην ζέστη. Το ίδιο υπόσχεται στις αρχές τουλάχιστον και ο Σεπτέμβριος, δηλαδή θα πάμε σε μια εβδομάδα το ίδιο καυτή, θα έλεγα, με τους ανεμιστήρες και τα αρκοντήσια στο φουλ.

0: για την επικοινωνία μας και σήμερα. 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Και φυσικά μαζί μας και σήμερα. Το Αηδόνι της Ηπείρου. 43. Η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Ακούστηκε το χειροκρότημα?
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Εγώ γιατί δεν το άκουσα το χειροκρότημα?
1: Λες να μην ακούστηκε και να το ένιωσα μόνο?
0: Λες. Τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγεται.
1: Τι καταβάλω προσπάθεια τότε άμα είναι να μην χειροκροτάει κανείς?
0: Τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Frozen, Madonna.
1: Ό,τι δεν είμαστε εμείς, παγωμένοι δηλαδή. Είμαστε ακριβώς αυτή την πλευρά.
0: Τι έγινε, κοριτσάκι?
1: Ωραία, ζεστή.
0: Πώς αισθάνεστε, κυρία Έλενα, 31 Αυγούστου σήμερα?
1: Κουλή μέρα.
0: Κοίταξε να δεις. Εμάς, παιδιά, δεν μας ενοχλεί τίποτα. Από τη στιγμή που δεν απουσιάσαμε ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια, με διάφορες παραλλαγές εδώ στην εκπομπή, έτσι.
1: Απουσίασες, δεν είναι?
0: Σόλο εγώ, σόλο η Έλενα. Πήγαμε σε διάφορες παραλλαγές. Έτσι, μέχρι στιγμή σωστά τα λέω?
1: Ναι.
0: Ντουέτο, Χελένα Μάδερ.
1: Ναι. Σόλο Χελένα.
0: Είπα, σόλο Χελένα, ναι, και σόλο Χρήστος.
1: Ναι, ναι.
0: Ντουέτο, Μάδερ, Χελένα.
1: Ντουέτο, Μάδερ και εσύ.
0: Ντουέτο, Μάδερ και εγώ.
1: Ντουέτο, εγώ τα Σέτας.
0: Ντουέτο, εσύ τα Σέτας. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, παιδιά? Το μόνο που δεν είχαμε ήταν σόλο Μάδερ.
1: Ευτυχώς.
0: Πώς δεν ήρθε το άθλημα μια φορά ακόμα?
1: Μόνη της.
0: Από τη στιγμή που σχόλασε και τελείωσαν οι υποχρεώσεις της καλοκαιρινές.
1: Μπορεί να ξανάρθει, κάνει κανένα guest.
0: Λες.
1: Ντουέτο εγώ κύριος Δέλιος, έχει γίνει και αυτό?
0: Ντουέτο Δέλιος, βέβαια.
1: Ή αυτό ήταν προς την άνοιξη?
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γενικά ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα καλοκαίρια. Δεν πλήξατε με τίποτα,
1: σίγουρα,
0: φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Γεια σου ρε Μένη, καλή εβδομάδα μας λέει, η τελευταία του Αυγούστου. Α, μάλιστα. Μέρα του Αυγούστου, με δύναμη και υγεία, με όμορφες στιγμές, καλημέρα. Ρε Μένη αγαπημένη, καρδούλες για την αγαπημένη Μένη. Όπα, γρηγοράκι, ζούμε ένα περίπτερο. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία και καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματα στην παρέα. Θα πιούμε καμιά πύρα σήμερα, γρηγοράκι. Θα έρθει ο άλλος. Έτσι, μπράβο. Προχωράμε, Λένα. Προχωράμε.
1: Αχ, να προχωρήσουμε.
0: Γιατί έχουμε και φορήμους εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Φυσικά, έχουμε μόμο και θα ξεκινήσουμε αυτό, διότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα.
0: Έχουμε μόμο.
1: Ναι,
0: για πες, για πες.
1: Μπαίνω σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Marie Play, Levi's, Falcotto, Diadora, Giuseppe Guess, Melissa Papadzini, Primitive Sketcher, Sack, Vans, Under Armour, Crocs, Birkenstock, Glam, Zuzras, Windsor Smith και φυσικά τα Lady Gaga, τα Kickers και τα Naturino από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και σήμερα τελευταία ημέρα των τεράστιων προσφορών μας.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα βρείτε λοιπόν μέχρι και σήμερα? Όλα τα πέδιλα. Όλα τα πέδιλα. Ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Τα πιο καθημερινά, τα πιο επίσημα. Όλα τα πέδιλα σε τιμές κάτω του κόστους. Θα βρείτε τρομερές εκτόσεις σε όλα τα πέδιλα. Δεν σας αρκεί αυτό? Θέλετε κι άλλο? Είστε πλεονέκτες? Το μόμο είναι εδώ για σας. Γιατί και αυτό, έτσι, με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται. Όλα τα αθλητικά παπούτσια της προηγούμενης κολεξιών μας. Όλα πάλι. Όλα. Ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Όλα τα αθλητικά. με εκπτώσεις επίσης τρομερές, μείον 50, μείον 60, μείον 70%, μείον 80% σε κάποιες περιπτώσεις. Παιδιά, μιλάμε για τιμές κάτω του κόστους τώρα και στα παιδιά και στα αθλητικά, ό,τι έχετε περισσότερο ανάγκη αυτό το διάστημα. Πάρτε γονείς για τα παιδάκια σας, γιατί ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά από εβδομάδα. Οπότε ξέρετε ότι τα παιδιά σας θα χρειάζονται 5-5 τα αθλητικά παπούτσια. Με την ευκαιρία όμως, πάρτε και για σας κάτι. Δεν χάνονται αυτές τις τιμές. Τελευταία μέρα σήμερα. Δεν χάνετε. Δευτέρες και Τετάρτες, όπως και σήμερα δηλαδή, ανοιχτά και τα απογεύματα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μόνο γράμμου 5.
0: Παιδιά, από σήμερα ξεκινάει έντονη πολιτική, θα λέγαμε, εβδομάδα. Για όλα τα επερχόμενα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εβδομάδα που μας οδηγεί. Πρόωρα στη ΔΕΔ για την Τετάρτη θα πάω να μιλήσει η Γουστάρο, ρε. Θα πάω Τετάρτη πρώτος από όλους. Θα πάει Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα πάει τελικά πρώτος, ε.
0: Τετάρτη. Η χαμός.
1: Το αποφάσισε.
0: Βεβαίως, κυρία μου. Λοιπόν.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι καλό.
0: Γιατί δεν είναι καλό, Έλενα?
1: Θα την πατήσει.
0: Γιατί, μωρέ, θα πάει πρώτος και θα συζητάνε όλοι μετά τι είπε ο Τσίπρας την Τετάρτη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει,
1: αλλά...
0: επικοινωνιακό το θέμα είναι.
1: Ναι, αλλά θα μπορούν και να τον αντικρούσουν. Ενώ αν πήγαινε τελευταίος, δεν θα είχε κανένας να τον σχολιάσει.
0: Από εκεί και μετά. Ξέρεις, Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε Παρασκευή, ξέρεις, θα παίξουμε τα σαλονικιώτικα τα τραγούδια. Έκθεση, παιδιά, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να είμαι Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη.
1: Τούτο.
0: Καλεσμένος βεβαίως του Πρωθυπουργού. Εντάξει.
1: Κάλεσε προσωπικά.
0: Προσωπικά.
1: Παρότι είδε ότι, ας πούμε, τα τσιμίτσι κότσι με την κυρία Λατινοπούλου. Μήπως παρεξηγήθηκε, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Ελπίζω να μην είδε το βιντεάκι εδώ, παιδιά. Ποιος μας ήρθε το Σάββατο και φωτίστηκε ο σταθμός μας, κυρίες και κύριοι.
1: Ε, αυτό το λέμε μόνο για μένα, μην τα πάρω.
0: Όχι, θα πω και για Λατινοπούλη, γιατί ξέρεις τι έπαθα τώρα από το Σάββατο και μετά.
1: Τι?
0: Από το Σάββατο και μετά, που ήρθε εδώ στο στούντιο η Μαρίτη Λατινοπούλου, με ρωτάνε όλοι το ίδιο πράγμα.
1: Αν είναι όμορφη,
0: είναι πράγματι τόσο όμορφη σαν την τηλεόραση και τα λοιπά? Σαν το βλέπω.
1: Για πες, είναι.
0: Ω, δεν θα πω τώρα, στην πορεία της εκπομπής θα σου πω, παιδιά. Γιατί ήμασταν, πρέπει να σου πω, τέτα τέτ, πάνω από μία ώρα τα λέγαμε. Και πέρα από το...
1: Ναι, τόσο πολύ, σωστά.
0: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Άρα είπατε κι άλλα.
0: Κέρασα, τόσο... Θα σας πω ότι την κέρασα.
1: Α, κέρασες,
0: τη ζήτησε, όλα θα σας τα πω. Περιμένετε εδώ. Έχουμε 5 ώρες εκπομπή μπροστά μου. Και θα σας πω και για την ομορφιά της. Τι να κάνω, αφού το ζητάτε, μπορώ να κάνω διαφορετικά. Συν το γεγονός ότι η Αφροδίτη Λοντροπούρ θα έχουμε, αν όχι αυτή τη βδομάδα, στην άλλη βδομάδα, εδώ, ζωντανά επίσης το ραδιοφόνο. Ε, εντάξει.
1: Ζωντανά.
0: Ζωντανά, τηλεφωνικά.
1: Α, τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά, μπράβο, ζωντανά. Κατά τα άλλα, πρωθυπουργός Κοζάνη και Φλόρινα.
1: Ναι.
0: Όλοι οι Καστοριανοί πήγαν Κοζάνη.
1: Πήγανε,
0: βεβαίως, αλλά και η Καστοριά όμως δεν πήγε πίσω. Όλγα Κεφαλογιάννη και Άννα Καραμαλή. Ε, παραδέχεσαι. Συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τι καλό πρέπει να βρει η Όλγα Κεφαλογιάννη να ξεπεράσει, να ξεπέρασει τη δήλωση του Βασίλη του Κικίλια για το κόμμο. Δεν ξέρω αν...
1: Βρήκε κάτι.
0: Κοίταξε, είπε ότι η Καστοριά μπήκε στη Λευκή Βίβλο. Είναι αυτά, θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Και ότι έχει επιλεγεί μεταξύ των 5 τουριστικά αναπτυσσόμενων περιοχών προορισμών της χώρας.
1: Ναι.
0: Τι είναι, δεν σ' άρεσε?
1: Να το αναλύσω, να καταλάβω κι εγώ.
0: Δεν σ' άρεσε. Πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα. Επίσης.
2: Τι γίνεται, Χρήστο, με το είναι ένα κύκλωση?
0: Ποιος είναι?
2: Από το καφέ εδώ πέρα είμαστε παρέα.
0: Α, είμαστε στον αέρα, να ξέρετε, έτσι.
2: Με την ανακύκλωση, λέω, τι γίνεται?
0: Με την ανακύκλωση. Τι ακριβώς, ποιο είναι το θέμα για να καταλάβω κι εγώ?
2: Δεν έχει το μηχανήματα, έχουν φύγει.
0: Πες μου...
2: Δεν υπάρχουν μηχανήματα να βάλουμε τα μπουκαλάκια.
0: Α, τα μηχανήματα ανακύκλωση, ποιος τα είχε βάλει αυτά?
2: Είχε ο Βασιλόπουλος.
0: Αυτό είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Κατάλαβα.
1: Ναι, το ξέρω και
0: που
1: εγώ
0: είχε ότι... το σούπερ μάρκετ απ' έξω ένα μηχάνημα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί έφυγε αυτό το μηχάνημα, το παρατήρησα κι εγώ.
0: Νομίζω ότι αυτό ήταν το μηχάνημα του ίδιου του Βασιλόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μάλλον θα το απέσυρε. Δεν ξέρω.
2: Τα μηχανήματα όμως, εγώ νομίζω θα έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δουλειά.
0: Να σας γελάσω. Δεν το ξέρω καθόλου.
2: Ναι,
0: νομίζω ότι το μηχάνημα πρέπει να ήταν του Βασιλόπουλου, γιατί με τα κουπόνια που έπαιρνε σε εκεί ψώνιζε από το Βασιλόπουλο. Έτσι δεν ήταν.
2: Ναι.
0: Έμα, γι' αυτό σου λέω.
2: Εξαφανίστηκε αυτό το μηχάνημα που και πέρα.
0: Ναι, το, νομίζω ότι το έχουν καταργήσει από το σούπερ μάρκετ. Αυτό ξέρω.
2: Ναι, και όπως είπα και εγώ αυτό.
0: Εγώ θα το ρωτήσω πάντως, γιατί να μην τα λέω και ενώ δεν είμαι σίγουρος. Θα το ρωτήσω και αν έχω νέα θα τα πω αύριο στην εκπομπή, εντάξει.
2: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Πού μας βρίσκει η καινούργια εβδομάδα?
1: Αυτό ήταν.
0: Δεν μας απάντησε ο Φίλος.
1: Εντάξει, τα καπή είναι τα παιδιά, όλη εκεί η ομάδα μαζεμένη.
0: Όλα τα καπή εκεί μας.
1: Σε λίγο καιρό έρχεται και ο Φάδερ, περιμένετε τον.
0: Παιδιά, αγαπημένο μου καπή, τώρα θέλω να το πω. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά και είμαστε υγιείς, από του χρόνου το Δεκέμβριο κάθε μέρα θα είμαι εκεί. Και θα έχουμε ειδική ενότητα. Μία ωρίτσα νομίζω θα μας φτάνει. Με όλα τα παππούδια γύρω γύρω αναλύουμε την επικαιρότητα της Καστοριάς, κυρίες και κύριοι. Ε, Έλενα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου προσθέσω στο πρόγραμμα μεγάλη ενότητα, εντάξει.
1: Πολύ μόνο δυνατή. Αυτή θα υπάρχει.
0: Κοίταξε. Το μέλλον ανήκει σε σένα και τη Mother. Θα κάνετε μεγάλο ντουέτο.
1: Το μέλλον ανήκει στα καπί.
0: Πώς το φαντάζομαι εγώ? Φαντάζομαι την εκπομπή Χελένα Mother.
1: Ναι.
0: Και εγώ μία ώρα παρέμβαση από καπί.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι.
1: Δεν μπορώ.
0: Τέλειο. Μιλάμε για το πρόγραμμα, παιδί. Θα περάσουμε και σε ακροματικότητα το Mega News Radio. Ξεκίνησε από σήμερα την απορία του γι' αυτό. Καταλάβες. Ωραία, προχωράμε.
1: Ναι, να πάμε λίγο και η Φαντίδη, ρε Φάδερ.
0: Λοιπόν, τι έκανε ο Ολυμπιακός θες, ρε Έλενα? Κέρδισε. Ακέρδισε. Το βάλε. Ένα γκολ το βάλε.
1: Ένα γκολ το βάλε.
0: Για να δούμε εμείς σήμερα με τον Λεβαδιακό.
1: Απέζει σήμερα.
0: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Λοιπόν, πόσο όμως από τον Ιφαντίδη πήγε στον Ολυμπιακό?
0: Από τον Ιφαντίδη πήγα στον Ολυμπιακό. Τα παιδιά τι είναι κάτω άραγε?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν το έχουμε ρωτήσει ποτέ.
1: Δεν έχουμε ρωτήσει, όχι.
0: Γιατί τους κόβεις, δηλαδή. Το Λευτέρι πώς τον κόβεις?
1: Το Λευτέρι τον κόβω αεκτζή.
0: Αεκτζή τον κόβεις?
1: Το Βασίλη.
0: Ναι,
1: μπορεί και Παναθηναϊκό.
0: Σώπα. Για να με πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά.
1: Αλλά μπορεί
0: να...
1: και αεκτζή και αυτόν. Πάντως κάτι
0: λες
1: τέτοιο.
0: Λες αεκτζίδες να είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς?
1: Δεν ξέρω, αυτό μου βγάζουν.
0: Κόβεις ας πούμε... δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κάποιος μπορεί κάποιος να ξέρει, ξέρει τώρα. Για πες.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο αεκτζής Πειραιάρα.
0: Νάτος ο
1: αεκτζής. Είναι αεκτζίδες.
0: Συγγνώμη Πίλα ρε, για πες μου, επειδή δεν είδα αθλητικά, τι έκανε η ΑΕΚ χθες?
3: Περίμενα ένα με τη σειρά.
0: Α, με τη σειρά.
3: Λοιπόν, πήρε ένας παππούς προηγουμένως και ρωτούσε για κουπόνια.
1: Ναι.
3: Καλό θα είναι εσείς δημοσιογράφοι, τρίτη ηλικία τη βοηθάτε.
0: Δηλαδή.
3: Να ψάχνετε τις απαντήσεις που πρέπει να πάρουν.
0: Δηλαδή.
3: Ακούνε κάτι στο ράδιο και νομίζουν ότι είναι αλήθεια. Μπορεί και να είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να ξέρουν.
0: Ναι.
3: Αν κάνεις κάτι την υπεύθυνο να ρωτήσεις για τα κουπόνια.
1: Ναι, αυτό είπαμε, θα ψάξουμε.
0: Θα ψάξουμε, είπα και θα πω αύριο. Αλλά νομίζω ότι το απέσυρε το ίδιο το σούπερ μάρκετ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ωραία. Αυτά πρέπει να τα λέμε στους παππούδες για να ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί είναι η γενιά που μας παρέδωσε τη ζωή και πρέπει να την
0: ισχύει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και πήγαινε πολλοί κόσμοι να βάλει εκεί πλαστικά και τέτοια, ναι, και μπουκάλια.
3: Τώρα, όσον αφορά για την ΑΕΚ.
0: Για πες μου, Πίλα, επειδή δεν είδα χθες αθλητικά, με πήρε ο ύπνος. Τι ακριβώς έκανε η ΑΕΚ χθες?
3: Θα τα εξηγήσω ωραία τώρα. Λοιπόν, η πρωταθλήτρια Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Η ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει μοναδική στο Champions League.
0: Ναι.
3: Η ομάδα που με έναν αγώνα στην Ευρώπη έφερε όσους βαθμούς όσους έφεραν όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα.
3: Έδειξε ούτε να κάνει και να.
0: Έπαθε το στραπάτσο με την Κηφισσά.
3: Ήμασταν καλοί.
1: Αυτή η Κηφισσά και τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε. Δεν
0: θυμάσαι πέρσι που μας φαρμάκωσε και εμάς.
3: Ναι, δεν πειράζει.
0: Στην αρχή της χρονιάς.
3: Η ΑΕΚ είναι ένα κλαμπ τεράστιο που μετά από κάθε στραβό αποτέλεσμα βάζει το κεφάλι κάτω, δουλεύει και.
0: Ναι. Πώς την πατήσατε, Μπίλαρε, πώς την πατήσατε έτσι?
3: Δεν έχει λόγο, ας προσέχατε. Απλά τα πράγματα.
0: Μήπως βάζατε τους αναπληρωματικούς, μήπως είπατε υπεροψία, καχυποψία και τα λοιπά, και όλα τα ψία. Και είπατε εμείς στη Champions League τώρα πια Κηφισσά.
3: Ο Νίκολης έβαλε τους 10 από τους 11 που έπαιξαν προχθές με τη Λεύση.
0: Σερνόταν όμως.
1: Ναι. Μπορεί να πάτε κι εσείς όπως ο Ολυμπιακός πέρυσι που πήγαινε στην Ευρώπη και ήταν καλός, μετά κουραζόταν, γυρνούσε στην Ελλάδα και ήταν χάλια.
3: Παιδιά, μην βιάζεστε.
0: Δεν βιάζομαι εγώ. Δεν βιάζομαι.
3: Είναι δεύτερη αγωνιστική ακόμα. Η ΑΕΚ την τέταρτη αγωνιστική πέρσι ήταν τέταρτη. Μην βιάζεστε. Πέρσι η ΑΕΚ την τέταρτη αγωνιστική ήταν τέταρτη.
0: Μάλιστα. Άρα ξεκινά από την τέταρτη θέση και φέτος για να πάει και πάλι πρώτη.
3: Πέρσι ισοπαλία φέραμε.
0: Βεβαίως.
3: Οπότε χαλαρώστε.
0: Άμα πιστεύει, είχε κανένα δύο λεπτά ακόμα θα χάνατε.
3: Καλή εβδομάδα, να σας είναι γυρισμένα.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι. Μήπως ξέρεις ο Βασίλης και ο Λευτέρης Φαδίδης τι ομάδα είναι?
3: Έχω την εντύπωση ότι είναι ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ είναι.
1: Εγώ γιατί πιστεύω ΑΕΚ ότι είναι.
3: Έχω την εντύπωση ότι είναι ΠΑΟΚ, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Α, δεν το ξέρεις ακριβώς.
3: Για
0: να το ρωτήσω. Να το ρωτήσω. Λοιπόν.
1: Να μας φύγει απορία.
0: Να μας φύγει για πορεία, όχι τίποτα.
1: Γεια σου, Μπίλαρε.
0: Μπίλαρε, κάτσε μισό λεπτάκι. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός απόψε. Θα κάτσεις να το δεις.
3: Βεβαίως τα καθόλου τα μάτια τα βλέπω.
0: Α, θες να βλέπεις αντιπάλους, έτσι, αυτούς που
3: όχι,
0: φοβάσαι.
3: Όχι, βλέπω όλα τα μάτια.
0: Α, όλα τα μάτια, εντάξει.
3: Παρακολουθώ όταν έχω χρόνο όλα τα μάτια.
0: Εντάξει. Ωραία, ωραία. Ωραία.
3: Θέλω να έχω άποψη προσωπική.
0: Εντάξει, Μπίλαρος.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Dirty Diana, είναι ο Michael ο Jackson. Πάμε.
1: Ναι, πάμε, Φαντίδη ήμουνα.
0: Για πες.
1: Μπορεί να μην ξέρουμε τι ομάδα είναι τα παιδιά, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι θα βρείτε εκεί πέρα και τι δεν θα βρείτε. Το ψωμάκι τη ημέρα σας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε στον Φαντίδη. Τα αλμυρά μας, γεμίστε, τυγκάρετε κουτάρα. Μην πάρετε μόνο για εσάς τώρα το πρωί. Βάλτε και κανένα παραπάνω να κεράσετε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Μην είστε μόνο φαγάδες. Και τα σάντουιτς που είναι άψογα συσκευασμένα εκεί πέρα, όλα ωραία. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, οι τουρτάρες. Τα μικρά, τα ατομικά εκεί που με το που μπαίνει στη βιτρίνα να σε κάνουν να λιώνεις, να πεθαίνεις γι' αυτά. Η παγωτομηχανή μας η ολοκένουργια που φέτος το καλοκαίρι, καλά που ήταν και αυτή και δροσιζόμασταν λίγο. Τα παγωτίνια μας που είναι μια σταλίτσα τόσο δά. Και τα τρως άφοβα, χωρίς τύψεις, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά τα βρίσκεται στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
0: Α, ο Νικόλας εδώ μας λέει: Τεξάν λέει ήταν η εταιρεία που έχει συνεργασία με τον Βασιλόπουλο. Εξαφανίστηκαν από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από εδώ. Είναι μετά το Bird Away που έγινε με την Τεξάν κτλ.
1: Τι Bird Away έγινε?
0: Πόσο κόστιζαν αυτά που ήταν ακριβά, που τα παίρναμε ακριβά, είναι ότι φθηνά.
1: Ποια?
0: Τα μηχανήματα, τα μηχανάκια αυτά. Ναι, δεν είχε ακούσει ένα θέμα
1: το
0: τέτοιο
1: που έπαιρναν.
0: Εκεί όμως ήταν εμπλεκόταν η Δήμη. Δεν είναι. Ξέρω ρε παιδιά, είσαι σίγουρος την... Θα το κοιτάξω παιδιά, θα το κοιτάξω. Αυτά της Τεξάν ήταν η Δήμη η Bird Away μέσα. Κύριε Νίκο Παουκτζή, αρχικά πρέπει να πω ότι σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Έβλεπα Ντόρτμουντ. Δηλαδή και από τη στιγμή που...
1: Το φάγατε το παλικάρι,
0: φάγατε,
1: μωρέ.
0: Το φάγατε.
1: Το μάτι.
0: Μα είπε ο άλλος, είπε ο άλλος. Μα είπε ο άλλος. Φέρτε τον Τέλεια πίσω. Λέει, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μόλις τον είπε για τον Τέλεια, πάει το παιδί. Πάει το παιδί. Πάει το παιδί. Κύριε Νίκο, βλέπω ενδιαφέρεστε κι εσείς να μάθετε για την κυρία Λατινοπούλου. Ωστόσο την απορία που εκφράζετε δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Όταν θα την έχουμε εδώ στο σταθμό, μπορείτε να είστε καλεσμένο μας να το ρωτήσετε.
1: Α, ναι. Θα ήταν ωραία να έρθει Νίκος Παουκτζής εδώ μαζί με Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ωραία ιδέα.
0: Βλέπω ότι ο Νίκος Παουκτζής λατρεύει Αφροδίτη.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Αφού στην πορεία, πρέπει να σου πω ένα αρχικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αρχικά, ας πούμε. Δηλαδή, στην αρχή, ξέρεις, κυρία Λατινοπούλου, κοιτάξτε, πληθυντικοί αριθμοί.
1: Ναι.
0: Μόλις η ατμόσφαιρα έγινε ωραία, μετά πήγαμε στον ελληνικό. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Αφροδίτη, και από εδώ Αφροδίτη, από εκεί
1: Αφροδίτη.
0: Παραδέχεσαι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία Κορισσού, λέει ο Πέρης. Όπα, όπα.
1: Καλημέρα στην Κορισσό.
0: Άρε Πέρη, λέμε. Το τρελοκομείο το Στέφανο εδώ, τρελοκομείο μας λέει. Ας τον τρελό στην τρέλα του, βεβαίως. Θέλω να κάνω μια λέει αφαίρεση, αφιέρωση στο σταθμό σας, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι, μη ξαναρθείς από τη δουλειά, δεν το αντέχω. Πού το αφιερώνετε, στο αφεντικό μου.
1: Αφιερωμένο πάλι.
0: ήταν λέει αποδοτική συνεργασία με τον ΑΒΤΑ, δηλαδή τα κουπόνια της ανακύκλωσης. Μάλιστα. Μπας περιπτώσει κάτι συμβεί, αλλά νομίζω ότι αυτό έκλεισε διαπαντός τώρα. Δεν νομίζω να ξανανοίξει από ό,τι καταλαβαίνω. Ε? Προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Λοιπόν, βλέπεις, α, πάλι εδώ, α, ορίστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει ο Μάκης ο Παοκτζής, ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος από τις εγχανίες εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου και μόνιμος κάτοικος Τούμπας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για πες, λέμε, για το κορμί που πήρε συνέντευξη, να πάμε στις κάλπες με αυτό το κριτήριο ή το μυαλό που πάμε τόσα χρόνια. Κοίταξε, με το μυαλό που πάτε τόσα χρόνια δεν είναι κανένα χαΐρι, νομίζω, έτσι. Είδατε, είδατε.
1: Αλλά μην πάτε ούτε με αυτό το κριτήριο. Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο, ρε παιδιά. Γιατί.
0: Όσο λέει για τους αξίδες, σε τους αδίκησε, λέει και η διαιτησία, όπως έβγαλε και ανακοίνωση. Ο Φωτιάς μια χαρά ήταν, παιδιά της, πως το βλέπα εγώ, δεν ήταν. Η συνήθεια από πέρσι έγινε λατρεία. Εσύ, Παοκτζή μου, ήσουν καλός θες. Δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλούτσικος, Έλληνα.
1: Δεν τον είδα, δεν τον είδα. Δεν είπα ψέματα τώρα.
0: Και αυτός ο Άλλη, και ένας καινούριος που μπήκε μέσα, καλούτσικος μου φάνηκε γι' αυτός. Ο Πέλκας φαίνεται να αναλαμβάνει ρόλο σαν αντικοσταντέλιας, ας πούμε, λίγο να... Και πολύ ωραία κίνηση που έβγαλαν μετά τον γκολ, το είδες αυτό?
1: Όχι, όχι, δεν
0: είδα. Έβγαλαν μια φανέλα που έγραφαν περαστικά Κωνσταντέλια, η Παουζή.
1: Α, μπράβο.
0: Πολύ ωραία αυτό, πολύ ωραία.

0: Α, όσο γι' αυτό επίσης που λέει ο Νίκος Παπαγκτζής, γιατί ο Νίκος Παπαγκτζής λέει, τρέξαν όλα τα μου για συνέντευξη. Πρόσεξε τη διαφορά. Για να πάρουν συνέντευξη.
1: Α, εμείς δεν τρέξαμε.
0: Εμείς δεν τρέξαμε, σε εμάς ήρθε. Καταλαβες.
1: Παρντών.
0: Έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι, πλησιάζουμε για διάλειμμα.
1: Ναι. Και οπωσδήποτε πρέπει να πάμε και Ανθοπολείο Χλώη. Δεν μπορώ να αφήσω τους ακροατές μου έτσι.
0: Μπράβο,
1: και το λέω αυτό γιατί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, παιδιά. Εντάξει, μετά το καλοκαιράκι ξέρουμε ότι γίνονται και πολλές προτάσεις γάμου. Και τώρα μπαίνετε στη διαδικασία για του χρόνου, αρχίστε να τα ετοιμάζετε όλα. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι που ακόμα που καλά κρατεί το καλοκαιράκι, παρότι είμαστε στην τελευταία του μέρα. Μας αρέσει να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια, είναι τέλειος ο καιρός ακόμα και μας αρέσει να καλούμε και φίλους και την παρέα και να περνάμε ωραία. Πριν όμως τους καλέσουμε, πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, ακόμα μας παίρνει να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας, να πρασινίσει λίγο τόπος, να δώσουμε χρωματάκι, να πάρουμε και τα πολύ ωραία αρωματικά κεριά μας από Noble Senses, να μυρίσει τα καλοκαιρινά, να πάρετε τις καλοκαιρινές μυρωδιές. Βεβαίως όποιες θέλετε, γιατί όλες είναι ωραίες, αλλά τώρα οι καλοκαιρινές. Είναι λίγο ρε παιδί μου να μην τις χάρουμε τώρα που είναι καλοκαίρι, στιγμή τους. Μυρίζουν κύμα, μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν ηλιοβασιλέματα, μυρίζουν κοκτέιλ, μυρίζουν νησιώτικα στενάκια. Να πάρουμε τα κεριά μας να κάνουμε έτσι, μην ανησυχείτε που δεν είστε σε κάποια θάλασσα. Θα κάνετε το μπαλκόνι κυκλαδίτικο νησί. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα αυτά στο Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670 27. 365.
0: Σε 5 λεπτά επανέρχομαι για να σας πω ποιοι υπουργοί έρχονται αύριο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είμαστε σύμφωνοι. Φύγαμε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Θα καεί ο τόπος και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Μία προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου Toto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωοκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
10: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωοκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Φίλια, εδώ είμαστε, παιδιά, ραδιοπαρέα του Αντένες 9.36 πρωινό. Αντένες με ψηλά τις χερές μέχρι το μεσημέρι και σήμερα. Και μαζί μας πάντα, Χελένα.
1: Μαζί μας πάντα. Είμαστε εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε έχω πολλές προτάσεις για τα παιδιά μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι θα πάω σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο, με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards και με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή και όλα ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για τα μικρούλια μας. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα που αρέσουν πολύ στα παιδιά. Φυσικά για την A Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Δεν μπορούμε όμως να μην αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου και ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!
0: Ο κύριος Νίκος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα. Καλή εβδομάδα να έχετε, τελευταία μέρα του Αυγούστου, βλέπεις. Δεν περνάει απαρατήρητο από τους ακροατές μας ότι σήμερα, παιδιά, είναι the end of the summer. The end of the summer, τουλάχιστον τυπικά. Γιατί το summer θα συνεχιστεί.
1: Μόνο τυπικά.
0: Summer radio είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, και αύριο summer radio θα είμαστε, τουλάχιστον μέχρι που να ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ναι, πιστεύω. Summer radio. Αφού έχει περισσότερο καύσωνα και από τον Ιούλιο, ναι, τώρα, ναι, τι συζητάμε.
0: Ναι. Η Βασιλική εδώ μας στέλνει πολύ ωραία φωτό.
1: Ναι, καλημέρα, Βασιλική.
0: Για την 31η Αυγούστου, βεβαίως, αφιερώνει την φωτογραφία της σήμερα. Μας λέει τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Πρώτη ανάσα του φθινοπόρου. Καλημέρα.
1: Να πω καλημέρα.
0: Μήνα έρχεται, λέει, γεμάτος ελπίδα, υγεία. Α, βλέπεις. Βλέπεις πόσο αισιόδοξα οι ακροατές μας βλέπουν την κατάσταση.
1: Μπράβο σας.
0: Α, μπράβο. Έτσι σας θέλω. Οπότε, κυρία Έλενα.
1: Να πω καλημέρα,
0: παρακαλώ,
1: και στη Μένη.
0: Παρακαλώ. Στη Μένη.
1: Και έχουμε ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, με θέμα σήμερα τι είναι η ζωή για κάθε ζώδιο.
0: Τι να είναι
1: πολύ
0: η ζωή.
1: Πολύ φιλοσοφικό. Τι με μία είναι... φράση.
0: Μάλιστα, με μία φράση.
1: Με μία λέξη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τιτανικός. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο.
0: Δεν σκηνοθέτη, θα μας τρελάνεις. Celine Dion. Θες να πάρω μια γραμμούλα, αγαπητή μου θυγατέρα.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
18: Νίκος από Δασάκη.
0: Μπα, ο Νίκος από τα Δασάκη που ξημεροβραδιά Θεσσαλονίκες.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης από το Δασάκη, σωστά.
18: Τι κάνεις, τι
0: καλά, Δημήτρης.
1: Εσύ.
18: Τι είδες, μόλις έτυχε Καστοριά, σε πήρα τηλέφωνο. Τώρα.
0: Καλά έκανες. Πέρασες καλά στην συμπρωτεύουσα.
18: Άρα πολύ όμως.
0: Σου προτείνω να πας και αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε τον Πρωθυπουργό εκεί. Να περάσεις ακόμα καλύτερα. Και μετά, άμα θες, συναντιόμαστε κιόλας, γιατί μάλλον θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Γι' αυτό έφυγε, για να μην συναντηθούμε.
0: Α, ναι.
18: πήρα τηλέφωνο για, με αφορμή την παιδεία που είπες.
0: Την?
18: Την παιδεία, την παιδεία. Ξεκινά
0: την παιδεία, σχόλια, την παιδεία, μάλιστα.
18: Επειδή έχουμε τζάμπα παιδεία στην Ελλάδα,
0: δωρεάν. Ναι, τζάμπα,
1: ναι, τζάμπα.
18: Πρέπει να είναι πιο ακριβή, έτσι, παιδεία.
0: Γιατί το λες αυτό, κύριε Δημήτρη?
18: Μεγάλωσα δύο παιδιά, τα σπούδασα.
0: Ναι.
18: Και κόντυψα να καταστραφώ οικονομικά.
0: Πού να έχεις να πληρώνεις και δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλει να φέρει ο Πρωθυπουργός που υποστηρίζεις?
18: Να τον χαίρεστε.
0: Α, για πες.
18: Εγώ δεν τρέχω από πίσω, εσύ τρέχεις από πίσω.
0: Εγώ πού με είδες εμένα?
18: Να είπες, θα συναντηθούμε εκεί.
0: Ε, ναι, γιατί εγώ είχα πει πρώτος ότι θα πάω αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
18: Αυτό είναι το καλύψει τη δημοσιογραφία. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στο Δασάκι. Καλημέρα. Είδες, οι νεοδημοκράτες, είδες. Λοιπόν, έλα, πάμε. Και προχωράμε. Πού πάμε τώρα όμως?
1: Να πάμε λίγο και... να μπω σε αυτό το ημίωρο, ναι. Λέω, με House of Beauty.
0: House of Beauty.
1: Να πάμε λίγο να μας περιποιηθούμε τώρα.
0: Και θα σου πω και για γενέθλια εγώ μετά, έτσι.
1: Ωραία, να πάμε έτσι, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι και ό,τι ήταν να κάνουμε σχεδόν το κάναμε, παιδιά. Να πάμε λίγο να φρεσκαριστούμε τώρα, γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση.

0: Είπαμε ότι το πρόσωπό μας μετά το καλοκαίρι έχει λίγο ταλαιπωρηθεί, έχει λίγο αφυδατωθεί από τον ήλιο. Πώς να το κάνουμε, το κάνει αυτό ο ήλιος. Πάμε λοιπόν για μεσοθεραπεία προσώπου, για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Εκεί μαζί με τη Μαρία θα αποφασίσετε τι χρειάζεστε. Last lift και brow lift, αυτό το χρειαζόσαστε σίγουρα για ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, και αυτό σας χρειάζεται. Μακιγιάζ, γενιφικό μακιγιάζ, νυφούλες μου. Πλέον οι χειμωνιάτικες και του επόμενου καλοκαιριού πρέπει γρήγορα, γρήγορα, όσο προλαβαίνετε, να κλείσετε άμεσα τα ραντεβού σας, γιατί ήδη εξαντλούνται. Και βεβαίως έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. Εσείς το ζητήσατε. Τι να κάνουμε το καλοκαίρι? Και θα φας λίγο παραπάνω, και τα τηγανιτά σου και τα παγωτά σου. Θα πιεις και κανένα ποτάκι, καμιά μπύρα. Τα κιλά μπαίνουν. Τι να κάνουμε? Θέλουμε να επανέλθουμε τώρα στα προηγούμενά μας. Οπότε V-Power και EMS, αυτό είναι το μηχάνημα. Για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για μπουτάκια, για γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Θέλω να το ψάξετε, V-Power και EMS, και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, δεν μιλάμε για λόγια, μιλάμε για πραγματικά αποτελέσματα, θα κλείσετε κατευθείαν το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
1: Λοιπόν, Χελένε, να πω χρόνια πολλά στα φιλαράκια μας που μου είναι φίλες σήμερα.
0: Και χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και στις Αλεξάνδρες Θέσε, μεγάλη γιορτή.
1: Α, βέβαια, βέβαια. Ο Νίκ έχει γενέθλια σήμερα.
0: Μέλη.
1: Ο Σούλης. Ο Γκρέγ. Ο Μίλτος. Η Δέσποινα. Η Λαμπρινή. Ο φίλος μου ο Μίλτος ο Πινέλλας, ο στυλοβάτης του αεροδρομίου μας. Και τι λέμε για όλους αυτούς, Ελένα?
0: Χρόνια πολλά.
1: Happy birthday to you. Και βρήκα έναν τυπάρα.
0: Ναι.
1: Βρήκα έναν τυπάρα.
0: Πού?
1: Βρήκα έναν τυπάρα. Ψάχνοντας, άμα ψάχνεις, βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Που λέει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το happy birthday και λέω να το καθιερώσω στην εκπομπή. Αυτά λοιπόν τα φιλαράκια μας έχουν γενέθλια σήμερα. Και εμείς τι τους λέμε? Happy τι τους λέμε?

0: Παραδέχεις, Ελενάκη.
1: The show must go on, όμως.
0: Κοίταξε να δεις. Το έχω και σε reggae, το έχω και σε Bollywood, το έχω και σε K-pop, το έχω και σε Arabic, το έχω και σε MG. Δηλαδή κάθε μέρα θα βάζω κάτι
1: MG
0: που μου έρχεται.
1: MG τι είναι?
0: MG είναι... Θες να στο βάλω και MG, να το ακούσεις, ας
1: ναι,
0: πούμε,
1: να καταλάβω
0: το...
1: τι είναι.
0: Να καταλάβεις.
1: Τσιλαριστό.
0: Τσιλαριστό, ναι.

0: Παραδέχεσαι.
1: Αρκεί,
0: καλά, έχω βρει διαμάντια, έτσι. Έκατσα ένα Σαββατοκύριακο, λέω κάτι πρέπει να βρω, κάτι πρέπει να βρω. Και έψαχνα.
1: Πολύ
0: και
1: χαίρομαι
0: βρήκα...
1: που το Σαββατοκύριακο σου ασχολήθηκες με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και με αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε και σε γιορτές να δούμε τι γίνεται.
1: Δεν έχω γιορτή εδώ σήμερα.
0: Σίγουρα.
1: Εσύ έχεις. Σίγουρη.
0: Περίμενε εδώ. Γιορτολόγιο, για να δω. Πατάω. Ω, δεν έχουμε γιορτή.
1: Α, δεν έχεις ούτε εσύ.
0: Είναι η ανάμνηση της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου σήμερα.
1: Ωραία.
0: Α, θυμάσαι που είχε έρθει στην Καστοριά η Αγία Ζώνη της Παναγίας.
1: Ναι, πώς το θυμάμαι.
0: Χιλιάδες κόσμου, παιδιά. Δηλαδή ήταν από τις στιγμές που, εν πάση

0: Για να ήταν στη Μητρόπολη, αν θυμάμαι καλά, είχε ουρά μέχρι την πλατεία Ομόνοιας. Πίστευτο. Λοιπόν. Ωραία, ωραία.
1: Να πάω ζώδια.
0: Πώς?
1: Να πάω ζώδια.
0: Θα πάω ζώδια, βεβαίως. Θα πάω
1: ζώδια. Ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένει Μητέρα.
0: Και μπράβο σου.
1: Η ζωή είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: με μία λέξη για κάθε ζώδιο.
0: Μία λέξη για κάθε ζώδιο.
1: Για τον κριό, η ζωή είναι μία μάχη.
0: Μία μάχη.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Ότι είναι μια μάχη η ζωή, αυτό μπορώ να συμφωνήσω. Ναι, ναι.
1: Για τον Ταύρο τώρα.
0: Ναι.
1: Η ζωή είναι μια απόλαυση.
0: Ναι. Αν δεν έχεις προβλήματα, είναι μια απόλαυση, θα έλεγα.
1: Αν δεν έχεις σοβαρά προβλήματα.
0: Αν δεν έχεις σοβαρά προβλήματα.
1: Γιατί κατά τα άλλα, όντως είναι μια απόλαυση.
0: Εντάξει, είναι μια απόλαυση, φυσικά.
1: Για το Δίδυμο. Η ζωή είναι πολλές εμπειρίες.
0: Καλά.
1: Ο δικός μας μαζεύει εμπειρίες.
0: Τον παραδέχουμε τον brother. Τον παραδέχουμε. Ξέρεις τις συνομιλίες κάνουμε.
1: Φοβερές. Και εγώ και εμένα μου στέλνει.
0: Βιντεάκι από τα παράξενα μέρη που πηγαίνει.
1: Και εμένα μου στέλνει.
0: Και εσένα σου στέλνει. Και εμένα, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι τι προγραμματισμό έχει βάλει αυτό το παιδί.
1: Ναι,
0: πού
1: ναι.
0: Θα πάω σήμερα,
1: ναι, ναι.
0: Πού θα είμαι το μεσημέρι, πού θα είμαι
1: σε
0: το βράδυ.
1: Σε μια μέρα πήγε 5 παραλίες.
0: Ναι, δεν μπορεί αυτό.
1: Χωρίς αυτοκίνητο,
0: Και χωρίς αυτοκίνητο.
1: Με
0: τα πόδια. Και με το λεωφορείο.
1: Λοιπόν.
0: Είναι πολύ δυνατός, ρε φίλε.
1: Για τα καρκινάκια μας τώρα, για τον καρκίνο.
0: Τι γιο έχω κάνει. Τι διάδοχο έχω κάνει, ρε φίλε.
1: Ο καρκίνος τώρα. Η ζωή για τον καρκίνο είναι είναι συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Συναισθήματα. Φουλ συναισθήματα.
0: Ναι, συναισθήματα, ωραία.
1: Για το λέοντα. Η ζωή είναι πολύτιμη.
0: Σοπαρέ.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μάτα.
1: Δεν είναι.
0: Μπράβο, μάτα.
1: Για τον Παρθένο. Η ζωή είναι ευτυχισμένες στιγμές.
0: Μάλιστα. Στιγμές.
1: Ο ζυγός τώρα λέει ότι η ζωή είναι περίπλοκη.
0: Δεν είναι λίγο περίπλοκη η ζωή?
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Εμείς τώρα, οι Σκορπιοί.
0: Όπα.
1: Είναι πολύ λογικό, θεωρώ.
0: Τι
1: αυτό
0: είναι
1: που
0: η ζωή για εσάς, δε, τους Σκορπιούς, Έλενα?
1: Ένα μυστήριο.
0: Ένα μυστήριο.
1: Μυστήριο. Δεν ξέρεις.
0: Μυστήριο,
1: μυστήριο
0: η ζωή.
1: Η ζωή.
0: Μυστήρια πράγματα.
1: Για εσάς τώρα, τους τοξότες, η ζωή είναι
0: ταξίδι.
1: Ένα ταξίδι.
0: Είδες που τα ξέρω απ' έξω για μας.
1: Λοιπόν.
0: Η ζωή είναι ταξίδι, παιδιά. Μπράβο.
1: Για τους εγώκερους, δυστυχώς, η ζωή είναι σκληρή δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά.
0: Οι εγώκεροι είναι μόνο δουλειά,
1: Δουλειά.
0: Δηλαδή, εμείς που φάγαμε ένα καλοκαίρι εδώ μέσα, δεν λείψαμε ούτε μία μέρα.
1: Μήπως έχεις οροσκόπο, δεν ξέρω.
0: Μήπως έχω οροσκόπο, όπως τον λένε εγώ
1: και
0: ο
1: Ρέμπας. Ναι, με τη διαφορά ότι οι εγώκεροι το απολαμβάνουν αυτό.
0: Α, και εμείς τι κάνουμε, εμείς να το απολαμβάνουμε.
1: Δηλαδή, δεν λένε, δεν παραπονιούνται ποτέ, δεν λένε πότε θα πάω εγώ διακοπές. Να, δες τη φίλη
0: μου. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε Έλενα.
1: Το Σεπτέμβρη που πάνε πλούσιοι.
0: Ναι.
1: Ο υδροχός τώρα. Για τον υδροχό η ζωή είναι μία εξερεύνηση. Εξερεύνηση. Και για τον ηχθή η ζωή. Το νυχτή δεν το καταλαβαίνω ποτέ εντωμεταξύ, ναι. Έτσι. Σε όλα αυτά που μας έχει στείλει μένει κατά καιρούς, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Για τον νυχτή η ζωή είναι ένα όνειρο.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει τώρα αυτό?
0: Ένα όνειρο, ξέρω εγώ.
1: Απατηλό.
0: Ένα όνειρο, απατηλό.
1: Το λες, δηλαδή, το να πεις η ζωή είναι ένα όνειρο, είναι από τη μία ωραίο, δηλαδή, α, ζούμε ονειρεμένα, από την άλλη είναι μάταιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, λες, δεν είναι πραγματική ζωή, είναι απλά ένα όνειρο αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχουμε.
0: Εντάξει,
1: δεν καταλαβαίνω τον νυχτή, δεν τον καταλαβαίνω ποτέ. Anyway, ναι. Αυτά ήταν τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένει Μητέρα.
0: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλος χαμός, Χελένα.
1: Ναι.
0: Με το πώς προσφώνησε ο κύριος Αμανατίδης τον πρωθυπουργό.
1: Πώς τον προσφώνησε?
0: Τον προσφώνησε όπως προσφωνούν τους βασιλιάδες.
1: Δηλαδή. Μεγαλειότατε. Μεγαλειότατε.
0: Μεγαλειότατε, όχι ακριβώς. Εξοχότατε.
2: Εξοχότατε
1: πρωθυπουργέ.
0: Ναι, εξοχότατε. Το εξοχότατε κάποιος πείραξε τώρα. Κατάλαβες? Και γίνεται ολόκληρο θέμα τώρα. Γιατί να πει ο Αμανατίδης στον πρωθυπουργό εξοχότατε? Μα δεν τρώει, δεν το πει. Καλώς ήρθες κούλη στη Δυτική Μακεδονία. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε
1: παιδιά. Δεν μπορείς να πεις αγαπητέ πρωθυπουργέ.
0: Δηλαδή τώρα εσένα σε πείραξε αυτό το πράγμα?
1: Καλά,
0: εξοχότατε πρωθυπουργέ, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εξοχότατε.
1: Δεν με πείραξε, όχι.
0: Σε πείραξε?
1: Δεν με πείραξε, αλλά δεν με αφορά κιόλας.
0: Ναι, γιατί γίνεται τόσο θέμα
1: τώρα,
0: και τα λοιπά.
1: Θα σκάσουμε και για το πώς τον αποκάλυψε ο κ. Αμανατίδης.
0: Και γιατί να πει εξοχότατο τον πρωθυπουργό Αμανατίδης και γιατί να το. Τι να τον πει δηλαδή. Καλό στο φιλαράκι. Μα δεν τρώγεστε μερικοί, δεν τρώγεστε, ρε φίλε. Λοιπόν. Έλεγα ποιος θα έρθει αύριο, Έλενα.
1: Θεοδωρικάκος, ποιος θα έρθει αύριο, τα έχω μπερδέψει.
0: Ένας υπουργός και ένας υφυπουργός αύριο στην Καστοριά. Ενώ μην ξεχνιόμαστε. Τετάρτη και Ανδριανός που είναι, παιδιά, τον περιμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πώς και πώς, πώς και πώς. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους, έτσι. Απ' τη μια η Γεωργή με τα μήλα και τους παγετούς του 25 και από την άλλη κτηνοτρόφοι για την καραντίνα. Η Τετάρτη είναι πολύ δυνατή ημέρα για την Καστοριά, να ξέρετε. Αύριο ποιος έρχεται που είπαμε, Έλληνα, δεν τα λέγαμε αυτά από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, Θεοδωρικάκος, ποιος είναι, δεν
0: θυμάμαι. Θεοδωρικάκος αύριο, παιδιά, υπουργός αναπτύξεως. Έρχεται η ανάπτυξη αύριο και όλο το Υπουργείο
1: εδώ. Έρχεται η ανάπτυξη αύριο.
0: Γιατί έρχεται εδώ Θεοδωρικάκος, θα είχαμε
1: πει. Να φέρει την ανάπτυξη.
0: Πέρα από αυτό, πώς θα έρθει η ανάπτυξη.
1: Πώς.
0: Με έργα και επενδύσεις.
1: Στη Φλόρινα είδα κάτι επενδύσεις εκεί.
0: Και εδώ όμως έρχεται επισήμως, παιδιά, ο κύριος Θεοδωρικάκος στην Καστοριά για να ανακοινώσει τη δημιουργία του data center στο ΒΙΠΑ. Και μάλιστα θα πάει και επίσκεψη στο ΒΙΠΑ μία η ώρα το μεσημέρι σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για να σας πω όλο το πρόγραμμα που θα έχουν Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος, δεν είπαμε, τον υφυπουργό που θα έρθει αύριο. Υφυπουργός πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.
1: Πάλι πολιτισμού.
0: Πολιτισμού, λέγεται. Πάλι
1: τουρισμού, συγγνώμη.
0: Άλλο τουρισμού, άλλο πολιτισμού. Λοιπόν, 11.30 ώρα θα είναι εδώ τα παιδιά. Θα συνοδεύονται από την Μαρία Αντωνίου, φυσικά. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στο κτίριο, στο μεγάλο κτίριο. Καλημέρα στα παιδιά στο μεγάλο κτίριο.
1: Καλημέρα.
0: Μετά 12 η ώρα υπάρχει συνάντηση με εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο και παραγωγικούς φορείς στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας επίσης. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και μετά την λήξη σύσκεψη θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.
1: Ωραία.
0: Βλέπεις. Μία η ώρα. Επίσκεψη στο βιομηχανικό πάρκο Καστοριάς, ΒΙΠΑ. Λογικά η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει από εκεί, έτσι το φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Λογικό, δεν είναι. 1:20 θα υπάρχει συνάντηση με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Τρίτου Προγράμματος. Σωπατής. Παιδιά, σήμερα θα σας βάλουμε και όλη την ακούστηκε όλη τη συζήτηση που έγινε στην Βουλή με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Κουκουλόπουλος για το δεκάρικο να γίνει κοσάρικο και βέβαια δεν έγινε δεκτό, όπως είχαμε πει ότι δεν βλέπουμε να έχει τύχει αυτό το πράγμα, οπότε δεν έγινε δεκτό τελικά. Θα ακούσετε όμως το τι υπόθηκε από τον κύριο Κουκουλόπουλο, από τον υφυπουργό που απάντησε. Θυμίζω ότι για το τρίτο πρόγραμμα πέρασε πάρα πολύ καιρός, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα που συζητούσαμε πώς θα γίνει και τι θα γίνει και τα λοιπά, μέχρι που να βγει, γιατί σε 4 μέρες, τι έχουμε, Έλενα?
1: Τι έχουμε?
0: Σε 4 μέρες έχουμε την έναρξη των αιτήσεων των επιχειρήσεων για το τρίτο πρόγραμμα.
1: Σωστά. Εντάξει.
0: Η συνάντηση αυτή του κυρίου Θεοδωρικάκου, που θυμίζουμε πέρσι είχε έρθει στο επιμελητήριο και είχε ανακοινώσει τα περίφημα 17 εκατομμύρια
1: Σωστά.
0: που θα δοθούν στους αγωνοποιούς, έχει άμεσα συνδέσει το όνομά του ο κύριος Θεοδωρικάκος με αυτά τα 17 εκατομμύρια που αναμένεται να πάρουν ή περίπου κάτι λιγότερο από 500 αγωνοποιοί σε Καστοριά και Σιάτιστα. Και αυτή η συνάντηση θα γίνει στο κτίριο του ΣΕΓ, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών και όχι στον Προφήτη Ηλία ή στην Ομοσπονδία. Στα γραφεία του Σύνδεσμου Ελλήνων Γουνοποιών. Και 5.30 ώρα υπάρχει και μία συνάντηση κομματική με τον κύριο Βελίδη και τα μέλη της ΔΕΠ. Ωραία, γιατί μην ξεχνιόμαστε, πάμε και για εκλογές, εντάξει. Θα θέλω να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
1: Το έχω στην άκρη του μυαλού μου ακόμα.
0: Μόλις βγήκε το πρόγραμμα του κυρίου Ανδριανού, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, με ποιους θα συναντηθεί ο κύριος Ανδριανός την Τετάρτη, παιδιά, στην Καστοριά. Επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Καστοριά, γιατί έχουμε καυτά ζητήματα αγροτικά και κτηνοτροφικά πια στο νομό μας. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα.
1: Ναι, πρέπει να πας και επιπλοκύρου όμως.
0: Ναι, γιατί είναι τελευταία μέρα σήμερα, παιδιά, βεβαίως.
1: Πώς θα γίνει αλλιώς?
0: Λοιπόν, τελευταία μέρα. Τι είπα τώρα. Τελευταία μέρα, παιδιά, και εσείς που είστε λάτρες των κλασικών επίπλων, έχετε και σήμερα την ευκαιρία να πάρετε σε πάρα πολύ καλές τιμές έργα τέχνης. που δίνουν αρχοντιά, στυλ και φυσικά διαχρονική αξία στο σπίτι σας. Τελευταία μέρα σήμερα και για την Media Strom, ο ύπνος των ονείρων σας γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Τα καλύτερα στρώματα που υπάρχουν γίνονται δικά σας με πάρα πολύ καλές τιμές μέσα στον Αύγουστο και φυσικά τα συνδυάζουμε και με ωραία μαξιλάρια της Media Strom για να έχουμε τον τέλειο ύπνο.
1: Ναι, τι τώρα, μισές δουλειές θα κάνουμε.
0: 2 μαξιλάρια 20% έκπτωση, 4 μαξιλάρια 40% έκπτωση. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα και στην Γκάλια, καλημέρα και στο Θωμά, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Διάλειμμα 5 λεπτά και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Ώρα Αντένες 10.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 24 67 306 957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
7: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
11: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
11: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
11: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
11: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... των Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Αντένες FM 93,6.

0: beat it, beat it. Είχα δει έναν κωμικό, ναι, που σε μια παράστασή του, από Θεσσαλία καταγωγής αυτός ο κωμικός.
1: Το είχα δει και εγώ νομίζω.
0: Ε, το έχεις δει και εσύ.
1: Ναι.
0: Που λέει όταν παίζαμε στα κέντρα και τα λοιπά, είχαμε έναν πελάτη τελευταίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για να φύγει, για να τον πούμε
1: το
0: γενικά, του λέγαμε αυτό το τραγούδι, το beat it. Beat it, να σηκωθεί να φύγει, beat it. Κατάλαβες, αυτό σημαίνει το beat it, κυρίες και κύριοι. Μάικλ Τζάκσον. Έρε παιδιά, έρε παιδιά, έ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στη ραδιοπαρέα μας.
2: Εξοχότατε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ στη Δυτική Μακεδονία.
0: Εδώ λέει ο Γρηγόρης, θα μπορούσε να του πει γεια σου ρε μπρο. Α, γεια σου ρε μπρο.
1: Μπρο, εδρε, το έχει πει άλλος αυτό.
0: Ποιο?
1: Στο Τζίπρα το πρώτο.
0: Γεια πρόκειο σου ρε μπρο.
1: Μπρο, εδρε.
0: Μπρο, εδρε. Μπρο,
1: είχε πει μπρο και τον κοίταξε.
0: Κλεμμένο
1: και,
0: θα ήταν.
1: Και όχι, καλά στραβά και μετά είχε πει μπρο, εδρε.
0: Ο Μάκης λέει εδώ μπορούσε να του προσφωνήσει πολυχρονημένη μου αφέντη. Έδειχνε πιο υποταγή. Α, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Καλά, για τον Νίκο τον Παουτζή δεν συζητάω, έτσι. Δεν συζητάω. Θα μπορούσε να είναι καλό στον μέγιστο παλιοκατέμι. Ορίστε. Τώρα αυτά είναι κουβέντα. Είναι κουβέντα. Αυτά τα λένε μόνο οι κομμουνιστέ. Θα σας ξέρω, θα σας κανονίσω και η Αφροδίτη και ο Κυριάκος. Μαζί θα σας κανονίσουμε. Ε, καλά δεν του λέω. Πού θα πάει, κοντά σημαίνει οι εκλογές. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε χορηγούς.
1: Πάμε βεβαίως, πάμε Αγκίστρια θα σε πάω τώρα.
0: Αγκίστρια,
1: τι ωραία. Θα σε πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, στο Αγκίστρια, για να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα πρωτίστως. Ναι. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομολαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα της ψαρούκλας μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια μας πιάτα, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, πιο κοντά όμως, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας, είναι ακόμα καλοκαίρι, παρότι είμαστε στην τελευταία μέρα του καλοκαιριού και ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι είναι πια. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery, να έρθουν όλο στο σπίτι σας, φρέσκα και λαχταριστά, delivery μέσω όλων των εφαρμογών, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο για όσους δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές. Τηλεφωνάκι 29 747 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και
2: σας καλωσορίζω και εγώ στη Δυτική Μακεδονία.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι,
1: εξοχότατη,
0: μπράβο.
1: Εξοχότατη.
0: Να τα ακούν οι οχθροί μας να σκάνε.
1: Εξοχότατοι ακροατές, να σας πω να ολοκληρώσω λίγο για Αγκίστρια, γιατί έχουμε και θέση εργασίας. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Οπότε, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, επίσης μπορείτε να καλείτε στο 29 747.
0: Θέλω να βγάλω Πιτσιάβα σήμερα και ξέρεις πως θα τον προσφωνήσω.
1: Εξοχότατη κύριε Πιτσιάβα.
0: Εξοχότατη κύριε Πιτσιάβα. Ε, παραδέχεσαι. Ναι. Το πω, ωραία, παραδέχεσαι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το βρίσκω εν μέρη λογικό, διότι θυμάστε ότι προεκλογικά είχαν χαλάσει οι σχέσεις τους.
0: Οι σχέσεις Σαμανατίδη.
1: Ήταν ο Αντάρτης. Μήπως τώρα προσπαθεί να αναθερμάνει λίγο τις σχέσεις.
0: Όχι, μα έχει ξενισωματωθεί και πάλι στην Ελλάδα. Έχει επιστρέψει, δεν είναι.

0: Θέλεις να πάμε σε μια γραμμούλα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο?
1: Θέλω.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, γεια σας.
2: Πάλι γεια, ο Δημήτρης είμαι, είδες.
1: Έλα Δημήτρη. Έλα εξοχότατε μου Δημήτρη.
0: Εξοχότατε κύριε Δημήτρη, παρακαλώ.
2: Το λες και ρυθίζεις έτσι.
0: Τι, ειδονίζομαι.
2: Μπράβο, μπράβο, να του χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ.
2: Επειδή όπως λέει και ο Ζήκος στην ταινία.
0: Ποιος λέει ο Ζήκος, πού τον ξέρεις τον Ζήκο?
2: Ο Ζήκος ρε, δεν θες το.
0: Πώς δεν ξέρω, όλους τους διαλόγους ξέρω απ' έξω. Ποιον δεν είναι διάλογο θες να σου πω?
2: Εγώ είμαι απόφοιτος της τετάρτης δημοτικού τηλεόφοιτος.
0: Ναι, τι.
1: Τετάρτης δημοτικού, πτυχιούχος.
0: Πτυχιούχος λογιστικής. Πτυχιούχος λογιστικής, 7 χρόνια δημοτικό. Η πρώτη τάξη. 7 χρόνια τη δεύτερη τάξη. Να τα μάθει καλά, πήξε το μυαλό.
1: 4 χρόνια. Είναι υπερβολικός.
2: Παίρνω το πολιτήριο της τετάρτης δημοτικού και είμαι τηλεόφοιτος λογιστικής.
0: Ακριβώς.
1: Κρατάω τα βιβλία εδώ του μαγαζιού, δηλαδή τα κρατάω όλη μέρα.
0: Τα κρατάω εγώ, δεν τα κρατάω δηλαδή.
1: Θα πάω από εδώ, από εκεί.
2: Θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Τι είναι το data center και ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια? Πού χρησιμεύει αυτό το πράγμα?
0: Άμα θες να πιάσεις δουλειά εκεί, θες τίποτα?
2: Απλά θέλω να μάθω τι είναι.
0: Άμα θες να σε βάλω, έχω μέσον.
2: Ναι, τι είναι, πού χρησιμεύει?
0: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε? Εσύ μισθό θα παίρνεις.
2: Όχι, δεν θέλω να πάω να δουλεύω.
0: Α, δεν θες να πάρεις μισθό, εσύ είσαι συνταξιούχος. Ναι, τα παίρνεις ή κάθεσαι.
2: Θέλω να μάθω τι είναι.
0: Τι είναι? Είναι ας πούμε ένας υπερυπολογιστής. Εσύ έκανες ποτέ ερώτηση στο AI?
2: Όχι.
0: Δεν έκανες ποτέ ερώτηση στο AI?
2: Όχι, ποτέ.
0: Ξέρεις ότι κάνει πολλοί κόσμος ερώτηση στο AI, έτσι. Αυτός ο υπολογιστής λοιπόν σκέφτεται και τα λοιπά, είναι μέσα servers, είναι υπολογιστές πολύ ενωμένοι μεταξύ τους και βρίσκουν την απάντηση στην ερώτηση που θέλεις. Σε ικανοποίησα.
2: Μόνο γι' αυτό χρησιμεύει.
0: Μάλιστα.
2: Και τι τέτοια θα
0: τι θες να κάνει και καφέ?
2: Όχι, ρωτάω, δεν γνωρίζω.
0: Αυτό είναι. Είναι υπερυπολογιστές που βοηθούν όλοι μαζί ανά τον κόσμο να σου δίνουν εσένα ατάκα και επιτόπου γρήγορα την απάντηση που θες στην ερώτησή σου.
2: Α, μάλιστα, γίνεται για το καλό μας.
0: Βέβαια, η κάθε ερώτηση που κάνεις, ξέρεις, στο AI.
1: Εδώ έρχεται το κακό.
0: Αυτό δεν δουλεύει μόνο του, όπως κατάλαβες τώρα, έτσι. Ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή, για να καταλάβεις, αυτό που θα γίνει στην Καστοριά, λένε, δεν το ξέρω, θα ρωτήσουμε στον κύριο Θοδωρικάκο αύριο. Ναι. Ότι όσο ρεύμα ξοδεύει όλος ο νομός Καστοριάς το χρόνο, θα ξοδεύει και αυτό μόνο του το χρόνο. Κατάλαβες?
2: Τώρα συνεπάγεται και άλλη ερώτηση αυτό.
0: Γιατί δεύτερον, για να ψύχεται αυτό, γιατί θέλει ψύξη αυτό, δεν θέλει αστεία.
2: Εγώ στάρτηλα σε μήνυμα, αλλά δεν τα ρώτησες.
0: Θα θέλει πάρα πολύ νερό, δηλαδή, για να στο κάνω πιο λιανά. Κάθε ερώτηση που κάνεις στο AI, δεν θες να μάθεις, ρε. Θες να τα πεις μόνο σου? Δεν θες να μάθεις?
2: Περιμένω να μάθω. Για πες.
0: Κάθε ερώτηση που κάνεις στο AI, αυτό για να ψυχθεί,
2: ναι,
0: καταναλώνει ένα μπουκαλάκι, το μικρό το μπουκαλάκι το νερό, το μισού λίτρου. Κάθε ερώτηση. Είναι μισό μπουκάλι. Εντάξει. Γι' αυτό πριν ρωτήσεις το AI, σκέψου το μπουκαλάκι το νερό. Εντάξει.
2: Μα στη χώρα έχουμε λειψιδρία, ρε σε.
0: Τι λειψιδρία? Θα κάνω το φράγμα νεστορίου. Θα το ρίχνω μέσα εκεί στον data set, να το ψύχει και να το κάνει μπούζι και είμαστε ok.
2: Μάλιστα.
0: Δεν κατάλαβα. Θα δώσεις και λίγο νερό εσύ από το ποτάμι και το δασάκι του Άργους. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι?
2: Δεν δίνουμε από το Άργους.
0: Σώπα ρε. Θα γίνεις στο Άργους και δεν δίνεις και νερό? Πολύ αχάριστη είστε και στο Άργους βλέπω.
2: Θέλουμε για τα φασόλια μας, για τις ντομάτες μας.
0: Μπα, τι να τα κάνεις τα φασόλια για τις ντομάτες?
2: Data center τι να το κάνω?
0: Θα σε απαντάει στις ερωτήσεις που θες.
2: Τα φασόλια θα την ταΐσουν όμως.
0: Ναι. Το νερό που περισσεύει, ας το δίνω. Εντάξει, άντε, επειδή είσαι καλό παιδί.
2: Να πλένω τα πόδια μου δηλαδή.
0: Αυτό που το πας?
2: Ωραία, περιμένω να ακούσω την απάντηση του Θεοδωρικάκου όταν θα το ρωτήσω.
0: Βεβαίως, αύριο. Εντάξει, λίγη υπομονή. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Την καλημέρα μας.

0: Πάμε να δούμε τώρα από όσους είπαμε και τα πρωτοσέλιδα. Διάφορα θέματα έχουν πρωτοθέμα οι εφημερίδες, βλέπω. Δυτικό Νείλο έχουν και τα κουνούπια τα νέα. Μειώσεις τιμών και αυξήσεις μισθών η απογευματινή, γιατί από σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω αν το μάθατε, 1700 προϊόντα παίρνουν την κατηφόρα στα σούπερ του μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ, 1700 προϊόντα. Αυτά δεν τα λέτε. Αυτά δεν τα λέτε. Κατάλαβες, Έλενα?
1: Έτσι να τα δούμε.
0: Μόνο τα αρνητικά, δηλαδή. 1700 προϊόντα που τα μειώνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στα σούπερ μάρκετ. Θα είναι καλά, ε. Καλά, ε. Κατάλα, δεν είναι καλός ο Πρωθυπουργός.
1: Να τα δω πρώτα, θέλω.
0: Τι να τα δεις, από σήμερα, 1700 προϊόντα. Τι, δεν πιστεύεις? Σύνδο έχουμε και αυξήσει μισθών, είπε 950 θα τον πάω κατώτατο. Δηλαδή, πριν τις εκλογές, η Έλληνα εδώ πέρα που δεν κάνει τίποτα, όπως καταλαβαίνετε, κάθεται εδώ και παίρνει την ώρα της, θα παίρνει 950 ευρώ.
1: Εγώ κάθομαι εδώ και περνάω την ώρα μου. Μικτά ή καθαρά?
0: Α, μικτά ή καθαρά, ρωτάει τώρα. Μικτά, μικτά. Πάντα μικτά. Τα θέλεις και καθαρά. Συγγνώμη, Έλληνα.
1: Καλά θα ήταν.
0: Α, καλά θα ήταν. Λοιπόν, προχωράμε. 7 κλειδιά που αυξάνουν τη συντάξη έως και 338 ευρώ. Ορίστε, βγαίνω του χρόνου στη σύνταξη και πριν βγω στη σύνταξη,
1: ναι,
0: έχω πάρει αύξηση 338 ευρώ.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν τα παραβλέπετε αυτά. Άσε που σήμερα υπογράφουμε με και το Ισραήλ την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν θα περνάει κουνούπι, παιδιά, στην Ελλάδα. Κουνούπι. Υπογράφουμε λοιπόν αυτή τη σύμβαση και έτσι θα έχουμε μια αντιπυραυλική προστασία.
1: Πι! Πύραυλος!
0: Πύραυλος, ναι. Πύραυλος δεν θα περνάει. Τέλος. Ό,τι πέρασε, πέρασε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα έχουμε και από το Γρηγοράκι. Πρώην τρελόπεδο εξ ποτάνου, όπως καταλαβαίνεις. Νυν τρελόπεδο σκέτο όμως.
0: Ο Σαμαράς λέει: Κότρα πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατέβει στο γήπεδο.
1: Ποιος πιέζει το Μαξίμου?
0: Έλα, Σαμαρά μου, έλα, Σαμαρά μου, σε παρακαλώ τώρα. Η εστία έχει πατριωτικό θέμα, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Οι πολίτικα λέει ακονίζουν όπλα. Αμάν, ακονίζονται τα όπλα. Τα ξύφια ακονίζονται
1: τα, ξύφια τα όπλα.
0: Για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ.
1: Λάθος.
0: Βεβαίως. Ας πάω εγώ στις δικές μας.
1: Να πάω.
0: Δεν βγάζω άκρη.
1: Θα να πάω λίγο και στην Ένεργον.
0: Πήγαινε Ένεργον για να πάω εγώ στην Εσπρέσο.
1: Να προετοιμαστώ καταλήλως δηλαδή. Λοιπόν, πάμε Ένεργον, ναι, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπυκνώσεις πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ. Λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο, υπενθυμίζω. Και συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ φυσικά. Μέχρι παράταση, μέχρι Νοέμβριο, υπενθυμίζω, και έχουμε και νέα προγράμματα που ξεκίνησαν. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, πάντα με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιότο Τονίδου Μιχάλης Γκοζλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr, η ιστοσελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, the Consulting Engineers.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Yes.
0: Εσπρέσο. Όπω, τι έβαλε ο σκηνοθέτης.
1: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ,
0: Πορτορίκο. Πάει για κοντίος, ε.
1: Α, Παναγιώτης Κεφαλάρη.
0: Τι?
1: Πού ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάρη?
0: Ο Παναγιώτης για τη γιορτή του 15 Αύγουστου που γιορτάζει.
1: Από τότε έχει να στείλει. Έχει να στείλει από τα χρόνια πολλά.
0: Ναι, έστειλε τίποτα εδώ, κανένα δωράκι, κάτι.
1: Τώρα παραγράφηκε.
0: Για χρόνια πολλά.
1: Παραγράφηκε.
0: Έστειλε τίποτα, καμιά κουτάρα, τίποτα, μην πει όταν έλειπα. Τίποτα. Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται? 8-7-8-7-8 παίρνει τον Ιφαντίδη και τα στέλνει αυτό. Εσύ δεν ασχολείσαι. Και ξέρουν αυτοί τι να στείλουν. 8-7-8-7-8. Εύκολο. Εσπρέσο. Όπα, τι βλέπω εδώ. Μουκοπέτρος. Μουκοπέτρος.
1: Ναι.
0: Ο γνωστός βιρτουόζος του κλαρινιού.
1: Ναι.
0: Άσπρο πάτο, λέει. Πήγε από πανηγύρι σε ένα πανηγύρι και στη Λαμία. Και ήπια κανένα δυο ποτήρια παραπάνω. Χικ, χικ. Τον έφτιασαν μεθυσμένο, λέει, και τον πήγαν στα δικαστήρια. Μη χειρότερα. Έσπασε τα κοντέρ του αλκοτέστ. Είπε όμως συγγνώμη, λέει, πήγαν δύο ποτήρια παραπάνω, συγγνώμη. Το καλοκαίρι της Μαρέβα, οπα, της Μαρέβα,
1: ναι,
0: του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ναι.
0: Παρέα με τον σπουδαίο ποιητή Νίκο Γκάτσο. Βλέπεις, πού νότας έτασε εδώ να πήγε Γκάτσο.
1: Συγγνώμη κύριε Χρήστο, αυτό είναι Γκάτσο τώρα.
0: Αυτό είναι Γκάτσο και να ορίστε, βλέπεις. Η Μαρέα, Μαρέβα, μόνο Γκάτσο. Μόνο Γκάτσο. Βλέπεις. Οπα, τι βλέπω εδώ. Η γλωσσοφαγιά χτύπησε τον Έλληνα Μέση. Τον Έλληνα Μέση.
1: Πέσε στον παγό.
0: Τον φάγατε, ρε. Τον φάγατε.
1: Εδώ ο Παουτζής λέει δεν τον φάγαμε. Εμείς εσείς τον φάγατε και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Τον φάγατε, ρε. Όπω τι λέει εδώ, βάλε και λίγο δωράκι. Οι διάλογοι της Στάρλετ των πανηγυριών με το κύκλωμα της κόκας και την γιατρό.
1: Α, ναι, το είδα αυτό.
0: Εδώ βλέπω όμως και μια σεξι μακριχέρα.
1: Μακριχέρα.
0: Που έκλεινε σπίτια, δηλαδή ήταν μια σεξι. Που τη βλέπω εδώ, πάρα πολύ σεξι. Συστηνόταν ως οικιακή βοηθός, έλεγες. Δηλαδή, αν αρχόταν για αυτή σε μένα, την έλεγα. Όλγα, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια οικιακή βοηθό.
1: Ναι.
0: Αυτή όμως, εντάξει, εκεί που συγύριζε λίγο τις καναπέδες,
1: ναι,
0: έβαζε το χέρι και κάτω από τις καναπέδες. Και ό,τι πήγε κάτω, το έπαιρνε, κατάλαβες. Πολύ ωραία, σεξι μακριχέρα. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο εδώ της Εσπρέσο. Είσαι ικανοποιημένη?
1: Α,
0: πάμε καλά.
1: Πάμε περίφημα.
0: Πάμε τώρα στη Σταρ.
1: Πήγαινε.

0: Λοιπόν, προχωράω.
1: Για πες.
0: Η τραγουδίστρια και ο γιατρός της Κόκας. Πώς έκαψε τη γνωστή τραγουδίστρια ο κοριός της Ελλάς. Βλέπεις ο κοριός. Βλέπεις ο κοριός. Όλα τα πιάνει. Όλα τα ακούει. Μήπως ήταν από την καινούργια ταυτότητα τους πέψησαν εκεί πέρα. Έτσι, πακί. Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια, παιδιά, αγόραζε ουσίες, λέει, για να μπορέσει να σταθεί στην πίστα. Χωρίς ουσίες δεν μπορούσε να σταθεί.
1: Γιατί, ρε, τόσο πολύ κουρασμένη.
0: Όλοι καυτοί διάλογοι, λέει, βάλε μου, λέει, από το καλό. Γιατί το άλλο ήταν πικρό. Ποιο είναι το πικρό ή ποιο είναι το καλό. Παράξενα πράγματα, παιδιά.
1: Δεν έχω μάθει να ποτέ.
0: Τύφλα στο μεθύσιο μου κοπέτρο εδώ πέρα.
1: Πάλι,
0: αφού είπε καν δύο ποτηράκια μόνο ήπια, παιδιά. Το καυτό καλοκαίρι της Ειρίνα Σάικ βλέπω.
1: Α, μ' αρέσει η Ειρίνα Σάικ. Πολύ μ' αρέσει κιόλας η Ειρίνα Σάικ.
0: Και μέσα στη χλειδί η ζωή με την Αντωνά. Α, τι βλέπω εδώ, Έλενα.
1: Στα λούξουρι πηγαίνουν, στα λούξουρι.
0: Σαν εκατομμυρίουχος στο Μονακό ο Λιάγκας. Α, καζίνο, λέει, πανάκριβα αμάξια και βόλτες σε οίκους μόδας. Βλέπεις. Να το εδώ, Λιάγκας, Άντωνα. Έχω και πώς καρφώθηκε η εγκυμοσύνη της Μπάρκα.
1: Είναι έγκυος, δεν είναι Μπάρκα. Δανάη Μπάρκα.
0: Α, η Δανάη Μπάρκα. Τη χάιδευε την κυλίτσα, λέει, όλο το βράδυ. Με το καλό, Δανάη μου, τη φώναζε ο κόσμος.
1: Συγγνώμη, περπατούσε ο κόσμος στον δρόμο και φώναζε Δανάη!
0: Δανάη, με το καλό.
1: Με το καλό, Δανάη!
0: Με έναν πόνο,
1: με έναν πόνο.
0: Με έναν πόνο, με έναν πόνο. Λοιπόν. Τι τραβάμε, παιδιά μου. Τι τραβάμε κι εμείς τώρα εδώ έτσι. Λοιπόν, καλοκαιριάτικα.
1: Τελευταία μέρα του καλοκαιριού, ποιος να μας το λέει.
0: Ο πανέμορφος Δαβίδ. Α, εκεί είναι το Δαβίδ. Α, και η Λιδία.
1: Ποια είναι η Λιδία?
0: Η Λιδία είναι. Ο Δαβίδ και η Λιδία είναι τα άγνωστα αδέρφια της Τούνη.
1: Α.
0: Δεν λέει για τον δικό μας τον Δαβίδ, αλλά φαίνεται ότι όλοι οι Δαβίδ
1: είναι
0: πανέμορφοι.
1: Καλά, έπρεπε
0: γιατί
1: να τον
0: δεν
1: δισκάσει.
0: Έχει σχέση μαζί τους. Α, δεν έχει σχέση, εσύ.
1: Έχει, αλλά μένουν μακριά.
0: Α, γι' αυτό.
1: Μένουν κάποιοι στο εξωτερικό.
0: Οπότε, ναι, παιδιά, αυτό ήταν και το πρωτοσέλιδο της Star.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι θέλω να μείνετε συντονισμένοι, ειδικά οι γονείς,
0: ναι,
1: αλλά και οι παππούδες που ενδιαφέρεστε για τα εγγονάκια σας. Γιατί μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, σας είπα ότι αυτό το μήνα, ειδικά τώρα από εδώ και στο εξής, επειδή αρχίζει και η νέα σχολική χρονιά, σας έχω πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για τα παιδάκια σας. Θέλω οι γονείς, ειδικά και οι παππούδες, αλλά και γενικώς όσοι ενδιαφέρεστε για τα παιδάκια του κύκλου σας, να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ πρωτοποριακό για την Καστοριά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε για να ακούσετε τι έχω να σας πω.
2: Ώρα Αντένες. 10:30. Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι. Ένας χρόνος χαρές. Ένας χρόνος αγωνίες. Ένας χρόνος επιτυχίες. Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης. Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές. Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπα Βασιλείου. συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannes Mann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
11: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Δεύτερη Σελήν Ντιόν στην εκπομπή σήμερα.
1: Κάτι έχει πάθει
0: σκηνοθέτης. Κάτι έχει πάθει σκηνοθέτης σήμερα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε.
1: Ναι. Και να σου πω, είχα κάνει ένα πρόλογο πριν τις διαφημίσεις.
0: Ένας πρόλογο, ναι.
1: Οι γονείς έμειναν εδώ συντονισμένοι, ελπίζω, γιατί έχουν να σας πω πάρα πολύ ενδιαφέροντα
0: δηλαδή,
1: πράγματα.
0: Σας δημιουργήσει απορία τώρα.
1: Το σπίτι των συναισθημάτων. Εκεί θα σας πάω. Μία πρωτοπορία για την πόλη μας. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά.
0: Για πες.
1: Ένας χώρος μοναδικός λοιπόν στην πόλη μας. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι. Και όντως μέσα, παιδιά, είναι σαν σπίτι. Και όχι απλά σαν σπίτι, είναι ένα ονειρεμένο σπίτι, δεν μπορείς να φανταστείς, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση, με σκοπό να καλλιεργήσει στα παιδιά συναισθηματική ενδυνάμωση, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το πιο σημαντικό είναι να μεγαλώσουν παιδιά που νιώθουν καλά μέσα τους και γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση, μια λέξη για την οποία μιλάμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έτσι, και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο λοιπόν αυτό το υπέροχο ανοίγει την πόρτα του
0: για πρώτη φορά στην Καστοριά.
1: για πρώτη φορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα του στα παιδιά από 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τον χώρο όπου η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. 2467-022-044 το τηλέφωνο. Μας βρίσκεται στην Αλεξίου Κομνηνού 3 στην Καστοριά, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος όμως είναι από την πίσω μεριά, όπως ξέρετε, της πολυκατοικίας αυτής, από την Ερμού, από εκεί που ήταν, για να καταλάβετε, το μπουντουάρι Τρεις Μαρίες. Από εκεί είναι η είσοδος. Μας βρίσκεται φυσικά και στο Facebook και στο Instagram το σπίτι των συναισθημάτων. Και κάποια στιγμή ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε και την Ξένια τη Γουδή που είναι πίσω από όλο αυτό το δημιούργημα. Με πολύ ενθουσιασμό και πολύ χαρά. Είναι ένα κορίτσι που το έχει δημιουργήσει όλο αυτό με πάρα πολύ αγάπη. Έχει επιστρέψει στην Καστοριά για αυτό το λόγο. Ζούσε
0: αυτό
1: αλλού.
0: Αυτό και είναι σημαντικό.
1: Επέστρεψε λοιπόν εδώ ένα κορίτσι με πολλά ταλέντα, δημιουργική, καλλιτεχνική φύση. Οπότε νομίζω τα παιδιά σας θα είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Ένα σπίτι πολύ πρωτοποριακό, ένα εγχείρημα πολύ πρωτοποριακό. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε κι εσείς να το γνωρίσετε και κυρίως τα παιδάκια σας.
0: Αν έχετε
1: σας
0: παιδιά από 4 έως 11 ετών, δείτε αυτό που λέει η Έλενα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή.
1: Πραγματικά είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί και νομίζω ότι θα πάει και πολύ πολύ καλά. Είναι τώρα πράγματα που αφορούν πάρα πολύ τους γονείς.
0: Έλενα, είσαι έτοιμη? Γιατί ξεκινάμε σήμερα τη βδομάδα, τελειώνουμε τον Αύγουστο. Δεν μπορεί μια τέτοια μέρα μετά από επίσκεψη Πρωθυπουργού να μην υποδεχτώ εδώ στην εκπομπή τον εξοχότατο κύριο Πιτσιάβα.
1: Μεγαλειότατε κύριε Πιτσιάβα.
0: Εξοχότατε, καλημέρα.
17: Είστε πολύ κακοί.
1: Το πήγα ένα βήμα παραπάνω.
0: Εσείς είστε κακοί. Είπε μια κουβέντα ο Περιφερειάρχης, το κάνατε ρε παιδί μου πανελλήνιο θέμα. Έλεος πια με τους κοζανίτες συναδέλφους.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, κάνω παρένθεση. Από την ώρα που το είπες αυτό, μου στέλνουν μηνύματα συνέχεια στο Instagram τώρα και μου σχολιάζουν καλημέρα, εξοχότατη Έλενα.
0: Ας το κάνω. Τι έγινε, ζήσει.
17: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
17: Εντάξει, από πρωθυπουργό ηρεμήσαμε.
0: Τώρα είναι υπουργή.
17: Από το κυνηγητό, έτσι.
0: Κυνηγητό.
17: Προφανώς.
0: Ξέρω, μου είπαν ότι έχασες 3 κιλά, λέει.
17: Έχω χάσει γενικά κιλά, Χριστό.
0: Α, ναι. Μπράβο.
17: Ναι, ναι, ναι. Καλά πάμε.
0: Καλά πάμε, ωραία.
17: Ναι, όχι ότι ήμουν ποτέ υπερβαρός, αλλά όχι. Λοιπόν, το εξοχότατε τώρα, μια που το ανοίξατε στην κουβέντα. Δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι πάντα για όλα, οι δημοσιογράφοι καταγράφουν.
0: Ποιος φταίει?
17: Δεν έχει σχολιαστεί μόνο από δημοσιογράφους αυτή η ιστορία. Δεν το είπε κάπου.
0: Ναι, αλλά εσείς όταν απομονώνετε μόνο αυτή τη λέξη και τη βάζετε και τη φτιάχνετε βιντεάκι από εδώ, βιντεάκι από εκεί, τι θες να κάνει ο άλλος? Αυτό μένει.
17: Δεν την είπε ο κ. Σαμαρατής αυτή την έκφραση σε ένα κλειστό γραφείο?
0: Όχι.
17: Και την βγάλαμε, ξέρω εγώ, υπήρχε ένα ρεπορτάζ.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσατε να τα αφήσετε να πέσει κάτω, ξέρω εγώ.
17: Δεν το αφήνει, ο κόσμος να πέσει κάτω.
0: Μάλιστα.
17: Καταλαβαίνεις ότι. Κοίταξε τώρα.
0: Δηλαδή, πώς έπρεπε να τον προσφώνεις, για πες εσύ.
17: Από κάτι. Βάση πρωτοκόλλου, από όσο λίγο το έχω ψάξει και αναφέρουν και οι ειδικοί επιστήμονες.
0: Αυτό έχει ψάξει τόσο πολύ.
17: Η προσφώνηση αυτή είναι στον Πρωθυπουργό, εξωφόρατη κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά όταν γίνεται αυτό

0: πάλι προεκλογική ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ίδιο χώρο εδώ στην Κοζάνη. Και τότε είχε ανέβει ο κ. Σαμαρίτης ξανά στην εξέδρα.
1: Ως νέος περιφερειάρχης τότε, αν θυμάμαι καλά.
0: Ως νέος περιφερειάρχης και ως επιστρέφοντας στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήταν το σήμα επιστροφής του στη Νέα Δημοκρατία, ναι.
0: Ναι, ήταν λίγες μέρες πριν είχε βγει και μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, κτλ. Μετά τη διαγραφή του κτλ.
1: Θυμάμαι.
0: Εντάξει, λοιπόν, το εξοφότατε. Ξέρεις, άμα το απομονώσεις, όντως και αν μείνεις μόνος αυτό, ενοχλεί. Τους πω, εγώ δεν θα μείνω σε αυτό.
1: Δηλαδή, πώς έπρεπε να το πει όμως εσύ, έπαιξε το πρωτόκολλο. Δηλαδή, ποια θα έπρεπε να ήταν η
0: πρόσφαση. Ναι, εντάξει τώρα, δηλαδή μου κύριε Πρωθυπουργέ, είσαι ασχολούμενο.
2: Αξιότιμε, ίσως.
1: Αξιότιμε.
0: Το αξιότιμε, ίσως.
1: Εδώ μου στέλνουν διάφορα κοντά μου, Hello Bro και τέτοια.
0: Hello Bro. Πρωθυπουργάρα μας, ξέρω πώς.
1: Πολυχρονημένο μου αφέντη μου στέλνει ο άλλος.
2: Καταλαβαίνεις, έχουμε πολύ φαντασία.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Εντάξει, να πάμε στην ουσία στα αφήσματα. Προσωπικά πάντως, επειδή μας βάλεις στους συναδέλφους όλους από
1: εγώ ξέρω στην περίοδο. Τον κύριο Μανατή τον βρήκες λίγο μετά να του πεις πώς βλέπει τον απόϊχο από όλο αυτό το πράγμα. Ναι, όχι έτσι.
0: Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν τον έχω συναντήσει τον κύριο Μανατή. Ναι. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα τον βρούμε. Εντάξει, τώρα έχουμε και τους υπουργούς εδώ που θα.
1: Εσείς ποιους έχετε, εμείς έχουμε αύριο Θεοδωρικάκο και Φωτίλα.
0: Εμείς νομίζω αύριο έχουμε το Απαστεργίου και Καλαφάτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και διάφορους ξέρω εγώ μέχρι την εβδομάδα, έχει θα μας κουράσουν λίγο.
1: Και Ανδριανό την Τετάρτη εμείς. Έχετε κι εσείς παραπάνω από εμάς, πάλι έχετε. Ανδριανός, Γεωργία, βέβαια.
0: Ναι, ναι, εγώ την ξανάδειξα σωστά.
1: Θα περιμένουν πώς και πώς εδώ, με ανοιχτές αγκάλες.
0: Το φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Συζητήθηκε και εδώ η παρουσία του κ. Ανδριανού σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Μήπως θα πρέπει να κανονιστεί και μια συνάντηση με αγρότες εδώ της περιοχής στην Καστοριά.
1: Αν έρθουν οι Κοζανίτες Καστοριά, επειδή θα είναι Ανδριανός. Ναι.
0: Να μεταφέρουν κάποια ζητήματα.
1: Ενδιαφέρον, δεν το ξέρω αυτό.
0: Λέω ότι συζητήθηκε.
1: Τι συζητήθηκε.
0: Ότι αν έχει προχωρήσει.
1: Κάτσε να προλάβουμε να τα πούμε εμείς πρώτα και βλέπουμε και για εσάς μετά. Περιμένετε.
0: Παιδί μου, εντάξει, πάνω κάτω ζητήματα που έχουν να κάνουν με ευρύτερα θέματα.
1: Εν ώψη αυτής της επίσκεψης, εγώ μπορώ να σου πω ότι δραστηριοποιείται με έγγραφα από το παρελθόν ο κύριος Χαρούμενος.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, θα σου πω αύριο, μόλις πάρω τα έγγραφα. Για να σου πω τι αφορούν.
0: Τα οποία θα παρουσιάσει τον κύριο Αδριανό.
1: Τα οποία θα παρουσιάσει από το παρελθόν ο κύριος Χαρούμενος, για κάποιο λόγο. Θα δω, θα δω. Έτσι μου το είπαν αρχικά, το λέω σαν γενική εικόνα σήμερα. Θα δω τα έγγραφα και θα συνεχίσω.
0: Εννοείς που δω.
1: Δεν το ξέρω. Θα εμφανιστούν, λέει, 4 έγγραφα από το παρελθόν. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Θα το δω.
0: Εντάξει, για να δούμε.
1: Ή 3. Τρία έγγραφα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά επειδή μιλάμε στην Καστοριά, πολύ γκρίνια στην Καστοριά από αντιπολιτευτικές φωνές ότι ήρθε ο πρωθυπουργός στη Δυτική Μακεδονία και πάει.
1: Κοίταξε, εμείς εδώ στην Καστοριά, να σου πω την αλήθεια. Αν ερχόταν ο πρωθυπουργός, θα λέγαμε εδώ πέρα τι θέλει και ήρθε, τι να μας πει κτλ. Τώρα που δεν ήρθε, τι πρέπει να πούμε. Είδες, ούτε καν γύρισε να μας κοιτάξει. Γι' αυτό είμαστε οι πιο ωραίοι, κατάλαβες. Γιατί ό,τι και να γίνει, έχουμε μια κουβέντα να πούμε.
0: Μισό λεπτά και έχουμε ακόμα για τις εκλογές. Κάνα πόσο, 8-9 μήνες, πόσο είναι τώρα.
1: Είναι.
0: Όντως θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο. Θα ξαναρθεί ο Πρωθυπουργός. Και έρθει η Δυτική Μακεδονία.
1: 1000%.
0: Θα ξαναρθεί. Τώρα μην πείτε πάλι που θα έρθει σε 2-3 μήνες, όπως είπε εδώ στην Κουζάνη, να γίνει στην πτέρυγα στο μαμά του, πάλι στην Κουζάνη πήγες.
1: Ότι θα έρθει Καστοριά δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Το λέμε κατηγορηματικά. Απλά όντως υπήρξαν οι φωνές γιατί δεν ήρθε στην Καστοριά. Ξέρεις γιατί? Γιατί είχε δημιουργηθεί αίσθηση. Θυμάσαι τα λέγαμε και πιο παλιά. Ότι εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, θα βρεθεί και μία ωρίτσα, δύο, ξέρω εγώ, να έρθει και από εδώ. Δεν βρέθηκε αυτή η μία ώρα ή δύο ώρες.
0: Αν τη διαβάσεις την επίσκεψη με Μητσοτάκη για το που πήγε και τι είπε, να καταλάβω ότι είχε μια συγκεκριμένη στόχευση, η οποία ποια είναι?
1: Ότι κάνουμε έργα.
0: Όχι. Η διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας από το Λιγνίτη. Σε περιοχές όπου λειτουργούσε ο Λιγνίτης, γίνεται κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Γι' αυτό πήγε στη Φλόρινα και στην Κοζάνη και στην Τολμαϊδά.
1: Ουσιαστικά να εστιάσει ακριβώς αυτό που λέμε.

0: Ακριβώς.
1: Ναι. Μετά λιγνητική εποχή.
0: Αν δεις και 2-3 ατάκες, μεταξύ των οποίων και η ατάκα που έχουμε και εμείς τίτλο στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στον Πτολεμαίο.
1: Το είδα, ωραίο αυτό, μπράβο.
0: Και στον Αντώνη Πουγαρίδη, εντάξει, μια προφανώς δημοσιογραφική
1: επιτυχία.
0: Ναι. Εκεί έχουμε τίτλο τη φράση του κυρίου Μητσοτάκη: όποιος μιλάει για επιστροφή
1: στον Πτολεμαίο, κοροϊδεύει. Σας λέει ψέματα.
0: Κοροϊδεύει κατά μούτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή. Το αναφέρω αυτό για να ενισχύσω.
1: Για ποιους το είπε όμως αυτό, Ζήση μου?
0: Είχε εσωτερική.
1: Ποιοι είναι αυτοί που τα λένε?
0: Είχε καρφιά εσωτερικής κατανάλωσης, δηλαδή εδώ στην περιοχή. Αφού υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει είδηση, που είναι στη ΔΕΗ ο κ. Μητσοτάκης, εκεί στον πρώην Αγίας Καρδιάς, όπου γίνεται η θυσία για τις τηλεθερμάνσεις κτλ. Κοιτάει τους πυλώνες ψήξης και τις καμινάδες, οι οποίες είναι σβηστές προφανώς, γεμάει στον κύριο Στάση, τον πρόεδρο της ΔΕΗ που το συνόδευε και του λέει αυτά εδώ θα φύγουν, ε. Λέει ο Στάσης, ναι, αυτό είναι το σχέδιο, γιατί εδώ κάνουμε και καλά γράμματα και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο Μητσοτάκης.
1: Θα φύγουν εννοείς, θα γκρεμιστούν, αυτά εννοεί.
0: Ναι, ενώπιον κόσμου. Λέει, να φέρουμε εδώ τον Κουκουλόπουλο να δεθεί πάνω για να τα γκρεμίσουμε.
1: Α, γι' αυτό απάντησε ο Κουκουλόπουλος μετά με μια...
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ήταν μια συνέχεια ως απάντηση του Μητσοτάκη στην τροπολογία που είχε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Κουκουλόπουλος και ζητούσε παράταση των λιμνητικών μονάδων και λειτουργία τους εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας.
1: Ναι.
0: Ήθελε να δείξει τη διαφοροποίηση, δηλαδή το πιάσαν αυτό και το ανέβασαν αρκετά. Γιατί τώρα να ασχολείται ένας πρωθυπουργός με κάτι το οποίο είπε ένας βουλευτής, δεν ήταν κεντρική η εισήγηση του Πασόκ.
1: Και αντιπρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι, μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι δεν την κατέθεσε την τροπολογία το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Την τροπολογία την κατέθεσε ένας βουλευτής.
1: Ναι.
0: Και ο Κουκουλόπουλος. Κατάλαβες. Βεβαίως αυτό πλέον, εδώ τοπικά, για να το κλείσουμε, λειτουργεί κάπως αλλιώς. Νομίζω ότι είναι απόλυτη πολιτική χορηγία του κ. Μητσοτάκη στον κ. Κουκουλόπουλο. Δεν υπήρχε κάτι καλύτερο να κάνει για τον κ. Κουκουλόπουλο, να ασχοληθεί μαζί του. Για ένα ζήτημα το οποίο το έχει ανεβάσει τόσο.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός ασχολείται με τον Πάρη Κουκουλόπουλο, κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση. Αυτό είναι γνωστό.
0: Ενώψει και εκλογών.
1: Ενώψει και εκλογών, φυσικά. Η
0: πολιτική φίλη του κ. Κουκουλόπουλου στα social media όλες τις προηγούμενες μέρες έκανε ένα πάρτι. Έτσι.
1: Λογικό.
0: Προφανώς μιλώντας για ασέβεια κτλ. Δεν ξέρω εγώ, αλλά καταλαβαίνεις ότι το χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Καλώ κάνουν. Δηλαδή, οκ. Και συνεχίζω.
1: Με την έννοια ότι ο Κουκουλόπουλος πονάει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό με αυτό που λέει και με αυτό που προτείνει.
0: Κάπως έτσι, παιδί μου. Ναι. Και επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πέραν το ότι ήθελε να δείξει, το ότι ήθελε μάλλον να δείξει ο Πρωθυπουργός με αυτή την επίσκεψή του, ότι πηγαίνουν στις περιοχές που είχαν λιγνίτη και πλέον κάνουν κάτι άλλο, το σχέδιο μας λέει κάτι άλλο, ξεκίνησε μια περιοδία σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι νέες στη Φλόρινα. Δηλαδή ούτε ο Τότης είναι νέα επιχείρηση, ούτε τα τηλεκομικά που είναι στο μέσο του ΡΑΜ και των αναπτυξιακού νόμου και άλλων έτσι ενισχύσεων επεκτείνονται και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους και προφανώς δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι όπου πήγαινε ο Πρωθυπουργός όπως έβλεπα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο βέβαια, αλλά έπινε ξινό νερό όποτε έβλεπα παντού.
0: Αλλά ναι, το εντυπωσιάστηκε στην επιχείρηση του ξινό νερό.
1: Ακόμη και στη συνέντευξη με τον Πουγαρίδη, ξινό νερό είχαν δίπλα.
0: Ξινό νερό, βέβαια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τώρα κοίταξε κάτι καινούριο, κάτι τρομερό. Είναι αλήθεια ότι δεν ακούσαμε. Δηλαδή, ας πω ότι υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο καινούριο.
1: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπόθηκε κάτι για Καστοριά, Ζήση. Αν κάπου άκουσες κάτι, άκουσες για Καστοριά. Μόνο στην περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, του Ε65 που είπε κάτι για Καστοριά και πόσο σύντομα ερχόμαστε και Φλόρινα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Ε65 θα φτάσει μέχρι και τη Φλόρινα ουσιαστικά. Ναι.
0: Και ναι, μέσω του κάθε του Πτολεμαίδα ξενερό και τα λοιπά. Πτολεμαίδα ξενερό Φλόρινα. Είπε για την. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στη σύνταγμα τη Κλεισούρα, αν θυμάμαι καλά. Ότι ολοκληρώνεται και αυτό το. Είπε. Κάπου άμα την ψάξει θα το δει. Μικρές αναφορές, βέβαια.
1: Μικρές αναφορές, αλλά είπε για σύραγγα.
0: Του έγινε μια ερώτηση για το δίκτυο υποδομών που λένε πολλοί ότι ξέρεις, η Δυτική Μακεδονία ναι, μπορεί να θέλει να προσελκύσει επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές βλέπουν και ένα δίκτυο υποδομών το οποίο δεν είναι τόσο δυνατό. και ξεκίνησε η ερώτηση με την υπόθεση σιδηρόδρομος.
1: Αχα.
0: Ναι, σιδηρόδρομος, αεροδρόμια και τα λοιπά και δεν ξέρω τι άλλο. Και ανέφερε τους οδικούς άξονες κυρίως. Εντάξει, ξαναλέω, τίποτα καινούριο, τίποτα συγκλονιστικό, κάτι που δεν είχαμε ακούσει.
1: Δεν είχαμε.
0: Επίπεδο,
1: ναι.
0: Να το πω νέας πρωτοβουλίας, δεν είχαμε. Κρατώ μόνο, βέβαια αυτό θα νομίζω ότι μπορεί να είναι θεωρητικό και αόριστο, ότι στη συνέντευξη στον Αντώνη τον Βουγαρίδη, εκεί που, που επέμενε στο ότι οι πολίτες το βλέπουν με δυσπιστία όλο αυτό και τα λοιπά και δεν βλέπουν τις επενδύσεις να τρέχουν, είπε κάποια πράγματα γίνονται, αλλά έχετε υπομονή, υπάρχουν και άλλα για τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω. Τώρα αυτό μπορεί να είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις κτλ. Μπορεί να είναι και αληθές. Το ξέρουμε, θα το δούμε. Εδώ είμαστε, να το δούμε. Είναι σίγουρα η Βόρεια Ελλάδα είναι μια περιοχή γενικότερα που είναι δύσκολη γιατί νομίζω τα ξαναλέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι δύσκολη για την Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και μια στόχευση από ό,τι έβλεπα χτες στις κυβερνητικές διαρροές να μετρηθεί το τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η ένταση των περιοδιών το τελευταίο διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα σε κάποιες πρώτες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν αφού κλείσει αυτή η διαδικασία. Και φυσικά εντάξει μετά στο γενικότερο με την εντύπωση ότι η άνοδος που προβλέπουν ότι θα έχουν μπορεί να δώσει έως και 1,5% στο κεντρικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπικά από αυτό που έχει γίνει στην Βόρεια Ελλάδα. Λέω τον σχεδιασμό και την εντύπωση που τάξει στο Μαξίμου.
1: Αυτά πότε θα τα έχουμε, πότε θα γίνουν ζήσει?
0: Υπάρχει ένας κύκλος δημοσκοπήσεων ο οποίος θα δίνει τις επόμενες μέρες.
1: Ανανομώ ή γενικά στη Δυτική Μακεδονία, πώς θα είναι η κατάσταση, πώς θα πάει τώρα?
0: Αυτό σκηνόμενος ίσως δεν θα βρούμε εμείς πώς να γίνει και έτσι.
1: Ναι.
0: Θα το εκτιμήσουν πώς θα πάει και στη Βόρεια Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Και ότι έχουν αντίληψη για το ότι παρακολουθούν περιοχή και περιοχή. Την παρακολουθούν, εμάς την παρακολουθούν.
1: Κάτσε τώρα, πρέπει να μπήκε σε λαγούμι μέσα γιατί το σήμα πάει και έρχεται.
0: Ακούς τώρα.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, λέω, παρακολουθούν και νομοθετική γίνεται την περιοχή που έχει για το βήμα. Είναι δεδομένο αυτό, αλλά παρακολουθούν και το τι δεδομένο βήμα θα πρέπει να δημιουργήσει τα μουσάρια του το σώμα στην Βόρεια Ελλάδα. Και τι έσμα έχει ανά περιοχή. Είναι και αυτό ένα βήμα που υπάρχει στο γενικότερο.
1: Το σήμα συνεχίζει να μην είναι καλό όμως. Δεν ξέρω. Δεν έχετε καλό σήμα στην Κοζάνη, όχι. Δεν σε ακούω. Τώρα δεν σε ακούω σχεδόν.
2: Κάνουμε και τα καλύτερα, αισθάνομαι.
1: Να πάρε βγει.
0: Τώρα να ακούτε.
1: Κουτσά, στραβά, σε ακούμε.
2: Όχι, όχι, παραμένουμε.
1: Πιάνουμε κάτι λέξεις, αλλά δεν μπορούμε. Όχι, όχι. Είναι αδύνατη
0: επικοινωνία.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν με ακούς συζήτηση, όσο πάει και χειροτερεύει, αλλά ευτυχώς που ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν.
0: Βίστο, αν θες να ξαναγίνει, τι να πω.
1: Να ξανακάνω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να ξανακάνω ένα τηλέφωνο, μήπως και σε πιάσω λίγο καλύτερα, για να δούμε. Τώρα μπορούμε. Χελένα, πες ένα χορηγό.
2: Ναι, θα πάω αβοκάντο εγώ, μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί θα πάμε στα ωραία μας, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας είναι καλοκαίρι και τα λατρεύουμε φυσικά, αλλά όχι μόνο για αυτά. Θα πάμε αβοκάντο για τα energy balls μας, για τα chia pudding, για τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack. Αυτό το λέω και για εσάς που δεν πρέπει να φάτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια σας που ψάχνετε κάτι πολύ νόστιμο αλλά υγιεινό, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας, για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη η χυμή μας σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Για τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκάλι, που όμως μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. τόσο καλό μας κάνει. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Ζήσει τώρα.
0: Ακούτε, με ακούτε.
2: Τώρα ναι.
1: Εντάξει. Κάτι κάναμε.
0: Κάτι έγινε.
1: Κάτι έγινε.
0: Ναι.
1: Κάτι έγινε. Έκανε τα μαγικά σου.
0: Δολιοφθορά, δολιοφθορά.
2: Το Predator.
0: Πάντως, τώρα δεν μ' αρέσει να ανοίγω τέτοια θέματα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι εικόνες αυτές εκεί στην Καστοριά, Βίτση κτλ. Τώρα επενδύουν κάποιοι πολιτικά στις ιστορίες του
1: παρελθόντος. Εννοείς την παρουσία της Αφροδίτης Λατινοπούλου.
0: Καλά, και όχι μόνο.
1: Και της Μαρίας Αντωνίου.
0: Ναι.
1: Γιατί στο Βίτσι, καλά κάνεις και το λες, γιατί μείναμε λίγο στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, αλλά στο Βίτσι βρέθηκε, παιδιά, την Κυριακή και η Μαρία Αντωνίου, που δεν είναι φυσικά και η πρώτη φορά που βρίσκεται εκεί η Μαρία Αντωνίου, ούτε η πρώτη φορά που βρέθηκε βουλευτής Καστοριάς. Θυμίζω και ο κύριος Τζικαλάγιας στο παρελθόν ήταν τακτικά στο Βίτσι.
0: Κοίταξε, η ιστορία προφανώς δεν μπορεί να διαγράφεται και να ξεχνάμε κτλ. Αλλά δεν πρέπει, γνώμη μου είναι αυτή γενικώς και το λέω για όλες τις πλευρές, ότι δεν πρέπει να αναμοχλεύουμε,
1: δες... Κοίταξε, ζήσει, είναι μια, κάθε χρόνο μια ιστορία η οποία έχει ψωμί στην Καστοριά και πάντα διάλογο. Πριν λίγες μέρες είχαν πάει και από το ΚΚ την διαδρομή του Δημοκρατικού Στρατού. Στο Γράμμο γίνονται επίσης εκδηλώσεις. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο συντηρείται κάθε χρόνο για κάποιο λόγο. Ναι,
0: αυτό λέω. Και αυτό μην παρεξηγηθώ.
1: Βέβαια, οι διοργανωτές του μνημοσύνου στο Βίτσι καλούν και τους υποστηρικτές του Κομμουνιστικού Κόμματος να βρεθούν όλοι εκεί ενωτικά για ένα μνημόσυνο. Ουσιαστικά το τονίζουν πάντα αυτό και το τόνισε και φέτος και ο κύριος Δούκης, παραδείγματος χάρη.
0: Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να γίνεται.
1: Ποτέ δεν πάνε οι κομμουνιστές εκεί, ας πούμε, τέτοια μέρα. Έτσι.
0: Όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να γίνεται ένα κοινό μνημόσυνο, αν θες, με την κατεύθυνση ποτέ ξανά. Τέτοιο πράγμα στη χώρα θα είναι...
1: Το είχε προσπαθήσει ο Φίλιππος Πετσάλνικος με τη δημιουργία του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο βέβαια ποτέ δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο για το οποίο είχε σκεφτεί. Δηλαδή...
0: Σωστό. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν μνήμες ακόμα από εκείνη την περίοδο. Okay, ναι. Απλά λέω να μην επενδύουμε πολιτικά σε εμφυλιακά ένστικτα εν έτη 2026.
1: Κατά καιρούς ξέρεις όμως ότι πάρα πολλοί αρχηγοί και όχι μόνο και εκπρόσωποι κομμάτων βρίσκονται στο Βίτσι διαχρονικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καθόλου. Ναι. Οκ, πάμε στα σύγχρονα, στα καινούργια.
1: Ναι. Γιατί η ζωή προχωρά. Εντάξει, κοιτάμε πάντα το παρελθόν, αλλά πάμε και πάντα μπροστά.
0: Αλλά λέω, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της χώρας και της δικής μας γενιάς προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν σβήνουμε τα όσα συνέβησαν εκεί, αλλά τα παρακολουθούμε λίγο με πιο καθαρή ματιά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει.
1: Ειδικά για τον νομό Καστοριάς, που εδώ στο Γράμμο και στο Βίτσι γράφτηκαν οι πιο αιματηρές σελίδες του εμφυλίου πολέμου, και στο Βίτσι γράφτηκε και η τελευταία σελίδα με την νίκη του Εθνικού Στρατού. Ξέρεις ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά, από το 48 και μετά, δεκαετία 50, 60 και τα λοιπά, χτίστηκε αυτό που λέμε συντηρητικός νομός Καστοριάς, έτσι. Μην το ξεχνάς ότι ο δεξιόστροφος νομός Καστοριάς κατά πολύ οφείλεται και στο αποτέλεσμα εκείνου του εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά δηλαδή ο νομός Καστοριάς κρατάει μια δεξιά άποψη ή ένα συντηρισμό από εκείνη την δεκαετία, έτσι, μέχρι και σήμερα ανελιπέστατα.
0: Γνωστά αυτά και έτσι είναι και πολύ σωστά το λες. Το σχόλιο μου δεν είχα κάνει μας. Τέλος πάντων, okay. Λοιπόν, ας μην ρίχνουμε κι άλλο νερό σε αυτό το μήλιο εμείς.
1: Σωστά πάντως, φέτος βρέθηκαν εκεί και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Αντωνίου, το τονίζω. Και η κυρία Αντωνίου που μίλησαν και οι δύο, αν δεν κάνω λάθος κιόλας εκεί.
0: Η κυρία Λατινοπούλου θεωρείς ότι θα έχει δυναμική στην Καστοριά?
1: Κοίταξε, ήρθε εδώ από το σταθμό, κάναμε μια συνέντευξη μικρή βέβαια για τα social και θα κάνουμε και την άλλη εβδομάδα μια στο ραδιόφωνο πιο μεγάλη. Η κυρία Λατινοπούλου νομίζω ότι βασίζεται σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, στο γεγονός δηλαδή, γι' αυτό τη ρώτησε κάποια στιγμή, πώς ορίζει και η ίδια την δεξιά σύμφωνα και με τις αρχές του κόμματός της, περιμένει από το δεξιό ακροατήριο της Καστοριάς να ακουστεί τουλάχιστον με προσοχή. Δεν είχε πολύ κόσμο στη συγκέντρωσή της, που ήταν εντάξει σε ένα καφέ τέλος πάντων εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και η πρώτη φορά που έχει έρθει στην
2: ωστόσο στα σχόλια
1: Καστοριά.
2: Στο διαδίκτυο
1: στα
2: δεν
1: σχόλια
2: πολύ
1: πάντως
2: αρνητικά.
1: Που ακολουθούσαν και ήταν πάρα πολλά στην συνέντευξη εδώ που μας έδωσε, νομίζω ότι είχε και έναν, πέρα από τα αρνητικά καταλαβαίνεις και το ότι γράφουν, είχε και ένα αξιοσημείωτο αριθμό πολύ θετικών σχολείων.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Εδώ είμαστε να το δούμε.
1: Ωραία. Πριν κλείσουμε θέλω και κάτι ακόμα. Πριν έρθει ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη, βρέθηκαν δήμαρχοι, παραδήμαρχοι κτλ. Στη Θεσσαλονίκη για να συναντηθούν εκεί με τον Πρωθυπουργό. Βγήκε κάτι σημαντικό από όλα αυτά, γιατί εδώ οι δικοί μας μάλλον πήγαν, είδαν δύο πράγματα, δεν φάνηκε κάτι.
0: Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό από αυτές τις συναντήσεις. Αυτές τις συναντήσεις είναι συναντήσεις τυποποιημένες πριν από κάθε βέβαια, όπου και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του συναντούν και παραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση και τα λοιπά. Δεν υπόθηκε κάτι σημαντικό. Είδα στο γενικό πλαίσιο ότι οι δήμαρχοι έφυγαν με κατεβασμένα.
1: Ναι, δεν μπόρεσα να πούμε.
0: Διότι επανέλαβαν ότι είναι πολύ στριμωγμένοι οικονομικά με τα νέα δεδομένα που ισχύουν. Κάτι για 2,5 εκατομμύρια διάβαζα ότι ζήτησαν και τον κύριο Λιβάνιο, αλλά μάλλον δεν τους το χαρτίρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες.
1: Ίσως ο μοναδικός κερδισμένος να είναι ο Πάνος και Παψόγλου.
0: Ότι?
1: Με ποια έννοια? Ο κύριος Κοντογιώργης, όταν μιλούσαν εκεί, ξέρω εγώ και τα λοιπά, είπε κάτι για το οποίο εδώ πολλοί το ερμηνεύουν ως νέο φλερτ προσέγγισης προς τον Πάνο και Παψόγλου, πηγαίνοντας προς εκλόγες. Είναι γνωστό ότι τον κύριο και Παψόγλου συχνά πυκνά, το είπε και ο ίδιος, τον προτείνουν να είναι στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα σου πω κάτι. Μπορεί να κρύβεται και κάτι τέτοιο πίσω από αυτές τις αναφορές του κ. Κοντογιώργη. Νομίζω ότι είχε κάνει και εδώ.
1: Να το ακούσουν και οι ακροατές μας που δεν το άκουσαν. Μισό λεπτά και λίγο Ζήση. Ακούστε τι, γιατί συζητάμε τώρα λίγο με το Ζήση.
3: Πολύ ενδεικτικά. Άλλωστε τα έργα είναι πάρα πολλά. Βλέπουμε και διαχείριση απορριμμάτων. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι βλέπω απέναντί μου και τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον Πάνο τον Παπτζόγλου, που ο Δήμος Άργος Οριστικού έχει ένα ολιστικό σχέδιο υλοποιήσει που αποτελούν πρότυπο και για άλλους Δήμους και ενισχύουμε αυτές τις πολιτικές και τις αναδεικνύουμε γιατί μπορούν πράγματα να ξεκινήσουν από τη Δυτική Μακεδονία και πηγαίνοντας στην επόμενη διαφάνεια προφανώς αναφέρομαι στον ΕΠΣΕΛΙΝ.
1: Ορίστε, αυτά λοιπόν. Αυτό δεν είναι ένα boost, δεν είναι ένα... Τι είναι αυτό?
0: Μπορεί εμείς ας πούμε δημοσιογραφικά να θέλουμε να το διαβάζουμε έτσι πολύ σωστά.
1: Ναι, δημοσιογραφικά πώς το διαβάζουμε? Πρότυπος Δήμος, άρα και πρότυπος Δήμαρχος. Αυτό το διαβάζουμε.
0: Ναι, οκ. Απλά να σου πω ότι πολλές φορές η κυβέρνηση χρησιμοποιεί και καλές πρακτικές άλλων για να δείξει ότι να, κάτι γίνεται, βέβαια. Μου πάτε και ένα παράδειγμα από εκεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας Δήμος, ας πούμε, στη Δυτική Μακεδονία, μικρός Δήμος, που έχει ακολουθήσει μια πολύ καλή πρακτική.
1: Εδώ τώρα μιλούσε ο Κοντογιώργης, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλει να λέει καλά πράγματα όμως.
1: Ναι.
0: Να δείχνει ότι κάτι γίνεται. Και του λέω, κάτσε, έχω δάτους και Παψόγλου.
1: Έχω και Παψόγλου, μάλιστα.
0: Ναι, κάντε και εσείς ας πούμε κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί βέβαια, δεν ξέρω. Τώρα αν εγώ εμπιστεύομαι αυτό που το έχει ξαναπεί νομίζω και στη δική μας συζήτηση, ότι έχει πολιτισκοποιηθεί ο κύριος Παψόγλου, μπορεί να είναι μια και ένας τρόπος πίεσης στον κύριο Παψόγλου. Εννοώ καλής πίεσης. Έτσι.
1: Και να δούμε. Μέχρι το τέλος θα δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ωραία, Ζήση.
0: Μια ερώτηση έκανα το χθες εκεί σε ένα Καστοριανό πηγαδάκι περί ψηφοδελτίου.
1: Εσύ έκανες ερώτηση σε Καστοριανό πηγαδάκι?
0: Ναι.
1: Για πες τι ερώτηση έκανες στο Καστοριανό πηγαδάκι.
0: Αφού ξέρω ότι πάντα Χρήστος Νατσούλης θα ζητήσει ρεπορτάζ.
1: Για πες.
0: Δεν βγήκε κάτι.
1: Τι ρώτησες, ρε?
0: Λέω το ψηφοδέλτιο έκλεισε στην Καστοριά.
1: Αχα.
0: Όχι μωρέ. Μέχρι στιγμής,
1: όχι.
0: Μία είναι η υποψήφια μου.
1: Μάλιστα. Είδες το πρώτο θέμα τι έγραψε, έτσι?
0: Για ποιον έγραψε το πρώτο θέμα?
1: Για τον Σαββόπουλο.
0: Εντάξει, δεν μου πει κάτι καινούριο.
1: Α, μόλις και για εσάς στην Κοζάνη έγραψε για κάποιον, αν θες να το βρω. Το ξέρεις.
0: Για το Λίθανδρο το μεταξύ. Άγραψαν για την Ευλαμπία την πρόεδρο. Ξανάγραψαν για το Δακή. Ο Γιώργος Δακή.
1: Για το Δακή, μπράβο. Για το Δακή.
0: Ο Γιώργος Δακή ξέρω ότι δεν θα είναι υποψήφιο.
1: Ναι. Για το Δακή, το είδα και εγώ.
0: Προσωπική του επιλογή από ό,τι ξέρω τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, Θα δούμε, θα δούμε. Έχουμε δρόμο και για αυτά. Έχουμε δρόμο για αυτά. Πάντως στην περιοχή, εντάξει, θα μου πει, δεν είναι καινούριο. Κυκλοφορούσε ο κύριος Νέζης.
1: Λύνει και ράβει σε αυτά τα ζητήματα, να πούμε.
0: Τα κομματικά.
1: Νέζης είναι κομματικά. Ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει, ποιο δεν μπαίνει. Είναι Νέζης.
0: Ενημερώνει καθημερινώς τον πρωθυπουργό για το πώς πάει η κατάσταση σε κομματικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και για όλα αυτά που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Τέλος πάντων, και προφανώς τον ενημερώνει και για ονόματα υποψηφίων, και προφανώς έχει και αναχειρισμό. Εντάξει, είναι η σκιά του πρωθυπουργού σε τέτοια ζητήματα. Δεν είναι ότι ήρθε πρώτη φορά μαζί του. Απλώς δεν ξέρω, τώρα δεν έχω κάτι στα χέρια μου, αν ο κύριος Νέζης ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, όχι εννοώ μόνο τις Καστοριές, το θέμα των ψηφοδελτίων σε κάποια συνάντηση που δεν έγινε γνωστή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και κλείνω να δώσω ένα ακόμα έτσι παραπολιτικό, ας το πω. Τον κύριο Μητσοτάκη ακολούθησε και ο γιος του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη.
1: Αυτό το είδα κάπου το διάβασα, ναι, όντως.
0: Ναι, το βάλαμε και εμείς.
1: Πώς και έτσι.
0: Φαντάζομαι.
1: Υπάρχει κάτι πίσω από αυτό.
0: Όχι. Φαντάζομαι ότι, ξέρεις, τώρα οι ώρες του πρωθυπουργού είναι συγκεκριμένες στο πρόγραμμά του. Ναι. Είναι μεγάλο. Κάποιες στιγμές θα θέλει κοντά του να έχει τα παιδιά του σε μια-δυο ώρες χαλάρωσης. Ο νεότερος Μητσοτάκης είχε κάποιους φίλους παρέα, είναι αλήθεια. Διακριτικά, δηλαδή δεν ήθελε να φαίνεται. Και από ό,τι γνωρίζω, σε ένα κενό που υπήρχε μετά την επίσκεψη στο Μαμάτσιο και μέχρι να ξαναβρεθεί στην πλατεία στην Κοζάνη, πρέπει να έγινε ένα τραπεζάκι κ. Μητσοτάκη με την παρέα του γιού του.
1: Του γιου.
0: Διότι του ζητήθηκε, του προτάθηκε και από τον Περιφερειάρχη να γίνει ένα γεύμα και του είπε: όχι, ευχαριστώ, θα φάμε τα παιδιά.
1: Άρα λοιπόν, παιδιά, να βγει το συμπέρασμα. Δεν είχαν έναν Μητσοτάκη στην Κοζάνη αυτές τις μέρες. Είχαν δύο Μητσοτάκηδες.
2: Είχαν δύο. Όσο πλεονέκτες.
1: Πλεονέκτες. Πάντα οι Κοζανίτες, πλεονέκτες.
0: Μεγαλειότατε, εξοχότατε, ήρθε και ο διάδοχος.
1: Ακριβώς. Εδώ ο Σέμπας λέει: αφού ήταν Μητσοτάκης, γιατί περίμενες να μείνει σήμα. Αμάν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία.
0: Εδώ ο άνθρωπος μίλησε τον Κωνσταντέλια.
1: Πάει και ο Τέλειας.
0: Καταστράφηκε. Δεν γίνονται αυτά, πραγματικά.
1: Τελικά θα τον φέρει πίσω στη Θεσσαλονίκη ένα χρόνο, δεν μπορεί να παίξει το παλικάρι μπάλα. Μη χειρότερα.
0: Ναι, θα τον φέρει πίσω, θα τον φέρει.
1: Να που τον έφερε και τον Τέλεια. Δηλαδή. Απίστευτο. Ωραία. Ζήσεις, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά. Γεια.
1: Καλημέρα. Αυτά, παιδιά, για να δούμε αν βγαίνει κάτι τουλάχιστον και για μας. Μικρές αναφορές από τον Πρωθυπουργό στην Κοζάνη συνέντευξη τύπου, κυρίως για τη σύραγγα της κλεισούρας και τον Ε65. Ήταν οι δύο περιπτώσεις που έγινε αναφορά για την Καστοριά μέσα από την παρουσία Πρωθυπουργού στην Κοζάνη αλλά και στην Φλόρινα.
4: Καλημέρα, Χρήστο Κέλλινα από Τρολοκυτανιά.
1: Αμά, πού είσαι εσύ ρε. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε, Έλενα.
2: Τον είδα το Σαββατοκύριακο, έχεις χαιρετισμούς.
1: Διαφημιστικό.
2: Διαφημιστικό, ναι.
1: Στρέφουμε.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρών. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
7: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
6: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Κυρία Κοριτσάκη, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε για να κλείσουμε ένα ημίωρο σε 7 λεπτά κλείνει. Αλλά ήταν μεγαλύτερη διάρκεια νωρίτερα. Τι γίνεται άλλο?
1: Ωραία.
0: Πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε λοιπόν.
1: Φύγαμε να πάμε και στο Φροντίζω, εκεί θα πάμε. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, στομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα ακόμα που σκέφτεστε να φύγετε τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, όσο ακόμα ο καιρός είναι καλός, δεν φύγατε όλο το καλοκαίρι. Γιατί είχατε στην ευθύνη σας κάποιους ανθρώπους. Μην αγχώνεστε καθόλου γι' αυτό, είναι το Φροντίζω εδώ για εσάς, είναι το Φροντίζω με τους ανθρώπους σας και είναι στα καλύτερα χέρια. Να πάτε να ξεκουραστείτε εσείς γιατί σας χρειάζεται. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: πάμε λίγο και στα δικά μας, διότι εδώ με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού να δούμε τι αποκομίζουμε από αυτήν την επίσκεψη. Όλγα Κεφαλογιάννη και Άννα Καραμαλή, η Καστοριά στη Λευκή Βίβλο έχει επιλεγεί μεταξύ των 5 τουριστικά αναπτυσσόμενων περιοχών της χώρας και προορισμών της χώρας. Και Ηλίας Αναστασίου μαζί μας, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή εβδομάδα. Τι αφήνει αυτή η επίσκεψη λοιπόν της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού στην Καστοριά? Τι σημαίνουν αυτά που ακούσαμε και πόσο σύντομα θα τα δούμε να υλοποιούνται?
1: Κοίτα Χρήστο, για πρώτη φορά ήρθε πλήρης η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Την προηγούμενη φορά είχε έρθει μόνο ο Υπουργός, ο κ. Τιχλιάς τότε. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και την Υπουργό και την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα την Κεφαλογιάννη και την Άννα την Καραμαλή. Ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα τα οποία είχαμε ζητήσει εδώ και αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Όπως για μένα το πιο σημαντικό ήταν η Λευκή Βίβλος, όπως προαναφέρατε, όπου η Καστοριά θα είναι μία από τις 5 περιοχές στη χώρα, η οποία θα χρηματοδοτηθεί και θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ήταν κάτι που το ζητούσαμε εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, και νομίζω και με τις προσπάθειες της Μαρίας Αντώνιου επιτέθηκε στο στόχο. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα γίνει για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, το πώς θα πρέπει να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Και φυσικά και η μεγάλη ανακοίνωση, επίσης ένα πολύ μεγάλο και πολλά χρόνια έτοιμά μας, το DMO,
0: ναι,
1: το οποίο θα υπάρχει στην ουσία ένας οργανισμός, μια διαχείριση, μια εταιρεία, στο πούμε, τουρισμού για την Δυτική Μακεδονία, η οποία θα είναι αρμόδια στο πώς να σχεδιάσει και πώς να εκτελέσει όλο αυτό το τουριστικό σχέδιο. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο για την περιοχή μας, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν άλλα δύο DMO αυτή τη στιγμή στη χώρα, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οπότε καταλαβαίνετε, αν πραγματοποιηθεί σχετικά σύντομα, θα είμαστε η τρίτη περιοχή στην χώρα. Ο οποίο έχει μια χρηματοδότηση ανεξάρτητη, οπότε έχει ένα δικό της ταμείο και είναι πολύ πιο ευέλικτη από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Και θα ασχολείται καθαρά με το κομμάτι του τουρισμού. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, νομίζω, που ανακοινώθηκαν αυτές τις δύο ημέρες. Σίγουρα υπόθηκαν και άλλα πράγματα.
0: Υπόθηκαν ότι θα έχει μια συστηματική προβολή Καστοριά σε συνεργασία με τον ΕΟΤ μέσω του Visit Greece, διοργάνωση Fun Trips και Press Trips, με στόχο την προβολή.
1: Ήδη είχαμε ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία από τη συνάντηση που είχαμε κάνει το Φεβρουάριο με την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Βαρελά. Ήδη είχαμε το πρώτο Fun Trip με του Σλοβαίνου δημοσιογράφου, το θυμάμαι καλά, το Μάιο. Ετοιμάζουμε τώρα ένα fan trip με Γάλλους, τώρα ή δημοσιογράφους ή τουριστικούς πράκτορες. Είμαστε σε επαφή με την αρμόδια υπεύθυνη του ΕΟΤ στο Παρίσι και στη Γαλλία. Είμαστε ένα σχεδιασμό, περιμένουμε από τον ΕΟΤ της Ελλάδος, το τμήμα του ΕΟΤ της Ελλάδος στο Παρίσι, να μας ενημερώσει για το πότε θα πραγματοποιηθεί, θα το οργανώσει. Όπως και διάφορα άλλες, όπως είπαμε, fan trip ή press trip από διάφορες χώρες που έχουμε ζητήσει που μας απασχολούν.
0: Ναι. Επίσης, γι' αυτό που είπαμε, για το γεγονός δηλαδή ότι είμαστε πια στη Λευκή Βίβλο, 5 περιοχές της χώρας, 5 προορισμοί της χώρας, σε αυτήν την Λευκή Βίβλο. Τι είναι αυτό ακριβώς, για να μπορούμε να το καταλάβουμε και καλύτερα, Ηλία?
1: Στην ουσία είναι τεχνοκράτες, θα σχεδιάσουν. Θα δουν βασικά τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας,
0: ναι.
1: Θα στοχεύσουμε σε ποιες αγορές απευθύνονται αυτά τα χαρακτηριστικά,
0: ναι.
1: Ήδη το Σάββατο στην εκδήλωση που έκανε την Περιφέρεια Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, το αμφιθέατρο της περιφέρειας, μας παρουσίασε η κυρία Πολυδίνη Θαρμάκη και τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία όλα αυτά είναι ένα πληροφοριακό υλικό, όπως επίσης και το νέο site. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν και θα μπει μια σειρά και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε συγκεκριμένα και στοχευμένα με τα πλεονεκτήματα που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς τους πελάτες μας, και να είναι και με οργάνωση η διαφήμιση και προβολή με συγκεκριμένες αγορές.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό έτσι είναι ένα πολύ γενικό πλαίσιο. Το λέω ότι λεπτομέρειες θα τις ξανασυζητήσουμε με την κυρία Καναμαλή. Μιλήσαμε και κλείσαμε ένα, όχι ακόμα, αλλά θα κλείσουμε ένα ραντεβού τέλη Σεπτέμβρη, γιατί θα βρισκόμαστε στην Αθήνα. Οπότε περίπου τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε και μια πιο λεπτομερέστερη έτσι, εικόνα. Μας υποσχέθηκε ότι θα μας ενημερώσει ακριβώς για όλο αυτό το σχέδιο.
0: Μάλιστα. Βεβαίως έκανε αναφορές και για την ανάπτυξη του αεροδρομίου Καστοριάς, για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, μίλησε για απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό, όπως επίσης και για τον Ε65.
1: Ναι, το θέμα του αεροδρομίου ήταν το πρώτο που αναφέραμε, ήταν η αλλαγή των αεροδρομίων. Ευχαριστήσαμε γι' αυτό και για τους συμπολίτες, που θα βοηθήσει αρκετά στο να μπορέσει να είναι πιο ευέλικτο και πιο χρήσιμο το αεροδρόμιο μας. Το θέμα με τις διεθνές πτήσεις, περισσότερο ήθελα να αναφερθεί το συνδυασμό πλέον των ανταποκρίσεων, δηλαδή μέσω της Αθήνας, γιατί ξέρουμε ότι το αεροπλάνο δεν μπορεί να πλησιαστεί από το εξωτερικό αν φυσικά χρειάζεται εφοδιασμό, αν θέλει σκάλες κτλ. Ελείπει ο εξοπλισμός. Τα γνωστά προβλήματα που έχει το αεροδρόμιο μας, το οποίο ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να λυθούν, είτε τα θέματα του πύργου ελέγχου και όλες τις υπόλοιπες υποδομές που χρειάζεται για να μπορέσει να υποδεχθεί μια πτήση διεθνών προδιαγραφών. Σίγουρα είναι ένα από τα αεροδρόμια που θα είναι στο πακέτο πώλησης των 22 αεροδρομίων όλης της χώρας. Και εκεί υπάρχει μια στασιμότητα και περιμένουμε να δούμε αν τελικά υπάρχει κάποιο ενδιαφερόμενο για όλα αυτά τα αεροδρόμια. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα έγινε αυτό που ήταν και σχετικά το πιο εύκολο, η αλλαγή των αεροδρομίων. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό και στην πορεία.
0: Ναι, ωραία. Άρα εσείς αποτιμάτε θετικά αυτή την επίσκεψη και πιστεύετε ότι πρόσφερε πράγματα με κορυφαίο τον Οργανισμό Διαχείρισης και Πρόθεσης Προορισμού, DMMO, αυτό που, εν πάση περιπτώσει, αν γίνει στην Καστοριά, θα είναι η τρίτη περιοχή που γίνεται στη χώρα. Αυτό είναι το σπουδαιότερο που αφήνει αυτή η επίσκεψη. Ωραία.
1: Ναι, αυτό. Και η Λευκή Βίβλο που είναι συνδυαστικό.
0: Και η Λευκή Βίβλο που είναι συνδυαστικό.
1: Ναι, που εντάσσεται η Καστοριά μέσα στις πέντε αυτές χώρες με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και οριστική μελέτη.
0: Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μήνυα αυτή αποτίμηση. Τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Όλα αυτά βέβαια είναι θετικά, προνάστε ότι όχι θα υλοποιηθούν. Θετικά είναι καθαρά ό,τι πήραμε αυτές τις δεσμές.
0: Θετικά, είναι, πέρα, θετικά θα είναι όταν υλοποιηθούν. Σωστό.
1: Όταν υλοποιηθούν και όταν θα αρχίσουν να βλέπουμε αποτελέσματα.
0: Μόνο μια ερώτηση. Για εκείνο το περίφημο ΠΑΣ για τη Δυτική Μακεδονία, έχουμε καμιά εξέλιξη, υπόθηκε κάτι ή όχι?
1: Εντάξει, υπόθηκε φυσικά, εννοείται. Αν και η κυρία Κεφαλογιάννη στην αρχή ήταν αρνητική, της εξηγήσαμε ακριβώς γιατί ακριβώς συζητάμε. Δεν συζητάμε για το αντίστοιχο. Το ΠΑΣ είναι για να τη δώσουμε να καταλάβουμε τι περίπου ζητάμε, το αντίστοιχο που δίνει το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει πώς μπορεί να λέγεται. Να λέγεται ΠΑΣ, να λέγεται ένα έξτρα κίνητρο, όπως θέλει να το ονομάσει το Υπουργείο. Εμείς ζητήσαμε μια ενίσχυση ώστε να βοηθήσουμε την περιφερειακή ενότητα να δυναμώσει τουριστικά, να δώσει ένα boost. Αυτό που θέλω, μια όθηση στο να δοθεί ένα πάστο μια αξία 2,5 εκατομμυρίων, είναι κάτι μικρό για τα δεδομένα του Υπουργείου. Σαν μια περιφέρεια, η οποία είμαστε τελευταία στο αποτύπωμα που έχουμε στον τουρισμό, έχουμε γύρω στο 1,5% αποτύπωμα στον τουρισμό, η περιφερειακή ενότητα Καστοριά, η περιφερειακή, συγγνώμη, η Δυτική Μακεδονία. Οπότε ζητήσαμε αυτή την ενίσχυση. Αυτό μπορεί να είναι μέσω του κοινωνικού τουρισμού αυτή η ενίσχυση, μπορεί να είναι μέσω του Υπουργείου με κάποιο άλλο όνομα. Γιατί γενικά τα πάστα δίνουν συνήθως στο Υπουργείο όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Εδώ φυσικά έχουμε μια άλλου είδους καταστροφή τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα το μεγάλο με τη Γούνα, με την μείωση της απασχόλησης και των ανθρώπων που εργαζόντουσαν τουλάχιστον στον τομέα του κουνοπίας. Οπότε ζητάμε αυτή τη βοήθεια ώστε κάποια χρόνια έτσι να μας δώσει μια όθηση, να βοηθήσει και την εστίαση, να βοηθήσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς της περιοχής μας, ώστε να αναπτυχθούμε λίγο παραπάνω σαν τουριστικός προορισμός. Νομίζω ότι το κατάλαβε στο τέλος και το ίδιο συζήτησα εγώ προσωπικά και με την Άννα την Καραμαλή και την Υπουργό την επόμενη μέρα. Με υποσχέδιο το ξανασυζητήσουμε το θέμα τέλη του μήνα πάλι μαζί με το θέμα της Λευκής Βίβλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ηλίας Αναστασίου, πρόεδρος των Ξενοδόχων Καστοριάς, για την επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού στην Καστοριά. Σε λίγο θα δούμε και τα θέματα που έρχονται με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αύριο Θεοδωρικάκος, αλλά και υφυπουργός πολιτισμού Φωτήλας στην Καστοριά. Τετάρτη, Ανδριανός για τους αγρότες. Γεμάτη εβδομάδα κόσμο. Πάμε για το διαφημιστικό. Ήδη αργήσαμε λίγο, Έλενα. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
2: Πήγε 11:34.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
11: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Smooth Criminal και δεύτερος και Michael Jackson. Α, συνοθέτη μου.
1: Για να μην πω τρίτος, επειδή έβαλε και το Happy Birthday.
0: Εδώ είμαστε και επανήλθαμε. Πάμε χορηγό και αμέσως μετά πάμε στα αυριανά.
1: Στη στήριξη θα σε πάω μας τώρα. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Ιδιατομικής προστασίας εργαζομένων. Με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί ακόμα ο καιρός είναι εξαιρετικός και βάφουμε και μέσα και έξω και στεγνώνει γρήγορα και είμαστε μια χαρά. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά, Father?
0: Δία Σταύρωση Μελοκύβων.
1: Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.
0: Τέλεια. Ο brother μας στέλνει βιντεάκι, καλημέρα από Γάνεμα.
1: Γάνεμα, μάλιστα.
0: Γάνεμα, παραλία Γάνεμα σήμερα. Ακούσαμε πως είναι η θάλασσα στα Γάνεμα. Ωραίο, ωραίο. Ω, τέλειο. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στα Γάνεμα που
1: και
0: ακούνε αντένες βεβαίως. Λοιπόν, αύριο Θεοδωρικάκος και Φωτήλας, υφυπουργός πολιτισμού. Τι σημαίνει Θεοδωρικάκος, ανάπτυξη? Τι σημαίνει ανάπτυξη, επιμελητήριο? Βάπης Καραταγλίδης, πρόεδρος του επιμελητηρίου. Άλλωστε θα υπάρχει και συνάντηση αύριο με τους παραγωγικούς φορείς. Κύριε Καραταγλίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Βέβαια,
2: πρωτού ξεκινήσουμε,
0: να πούμε, ναι, αυτό θέλω να πω και εγώ.
2: Θα μου επιτρέψεις να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια,
0: ναι,
2: στις οικογένεια, στην οικογένεια και στους πρόσφυλες του αγαπητού.
0: Του Προέδρου των Εκτονιστών, που ναι, τόσο ναι, νέος φεύγει από τη ζωή. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ναι, φέτος πάλι.
2: Πολύ νέος.
0: 50 ετών, 50 ετών.
2: Δυστυχώς.
0: Ο γιος του Αρτέμι Σπύρογλου, του αξέχαστου Αρτέμι. Πρόεδρος των Εκτονιστών, με άμεση σχέση βέβαια και με το επιμελητήριο. Από τα πολύ δύσκολα αυτού του 24ωρου χάνονται νέοι άνθρωποι από την περιοχή μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Από μέσα σε λεπτομέρεια.
0: Και ήταν πολύ κόσμο σήμερα, πριν από λίγο μάλιστα, στην κηδεία του Προέδρου των Εκτονιστών. 50 ετών, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε. Η ζωή συνεχίζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και κύριε Καραταγλίδη, αύριο εδώ ο κύριος Θεοδωρικάκος, ουσιαστικά για να ανακοινώσει data center επισήμως από την Καστοριά, αλλά και για να συναντηθεί και με τους ανθρώπους του τρίτου περίφημου προγράμματος, με την επιτροπή του τρίτου προγράμματος, μια και σε 4 μέρες ξεκινούν οι αιτήσεις. Μετά από όσα έχει εξαγγείλει μέσα από το επιμελητήριο πριν ένα περίπου χρόνο.
2: Ναι, να πούμε ότι η αυριανή σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα με τους παραγωγικούς φορείς, παρών και του Επιμελητηρίου Καστοριάς, αφορά γενικότερα θέματα της ανάπτυξης όσον αφορά τη Βούνα. Νομίζω ότι θα επισκεφθεί και το εκθετήριο, το εκθετήριο Βούνας του Συνδέσμου των Νοπιών Καστοριάς, οπότε εκεί θα τα πούνε για τη Βούνα.
0: Ναι, στην επίσκεψη δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, δηλαδή στο πρόγραμμα όπως βλέπω δεν προβλέπεται επίσκεψη στο εκθετήριο, προβλέπεται, ναι, επίσκεψη στο ΒΙΠΑ για το θέμα του data center προφανώς. Η συνάντηση με την Επιτροπή θα γίνει στα γραφεία του ΣΕ, του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών, αυτό λέει τουλάχιστον η ανακοίνωση.
2: Έχω την εντύπωση πάντως ότι θα συναντηθούμε στο εκθετήριο. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Μήπως γίνει νέο πρόγραμμα διορθωμένο? Εδώ λέει 13 και 20 συνάντηση με την Τροπή Διαβούλευση του Τρίτου Προγράμματος για τη Γούνα, στο κτίριο του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών.
2: Ναι, ναι,
0: είναι κάποιο λάθος?

0: γνωρίζετε, το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι και αρμόδιο σε σχέση με τα θέματα του επιμελητηρίου, μιας και εμείς ανήκουμε απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν τα δικά μας εσωτερικά ζητήματα, τα οποία εντάξει δεν είναι στενά εσωτερικά, έχουν να κάνουν με όλα τα θέματα της επιχειρηματικότητας, αλλά το βασικότερο, το οποίο θα είναι και στην ατζέντα του επιμελητηρίου για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τη ΔΕΘ, είναι η προσέλκυση επενδύσεων στην Καστοριά με τη βοήθεια του Υπουργείου. Έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που έχει εφαρμοστεί το ΔΑΜ. Έχουμε δει κάποια πράγματα, όχι όμως το βαθμό και στην ένταση που θέλουμε, και κρίνουμε ότι πλέον χρειάζεται και μια βοήθεια, παρέμβαση από το Υπουργείο, έτσι ώστε να δούμε κάποιους επενδυτές, να δούμε κάποιους ειδικότερους όρους, έτσι, για να προσκαλέσουμε και να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Καστοριά. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της αυριανής μας τοποθέτησης, η οποία δεν περιμένουμε κάποια απάντηση, περιμένουμε όμως μετά τη ΔΕΘ να επισκέψει την Αθήνα που θα κάνει το επιμελητήριο, που θα προγραμματίσει να κάνει το επιμελητήριο, να δούμε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κάποιες ακόμα επενδύσεις στην Καστοριά.
1: Ήταν και πρωθυπουργός στην Κοζάνη, είδατε τον πρωθυπουργό και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Όλα με κάποιον τρόπο συνδυάζονται. Και η επισκέψη του κυβερνητικού κλιμακίου τώρα και όλες αυτές τις μέρες, και η παρουσία στη Θεσσαλονίκη του Πρωθυπουργού και στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη μάλιστα έγιναν αναφορές για τη σύραγγα από τον Πρωθυπουργό και για τον Ε65. Είπε όμως κάτι το οποίο μας άρεσε ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη. Είπε ότι χρέος μας είναι να φέρουμε επενδύσεις σε αυτό το τόπο. Βέβαια μιλούσε γενικά για τη Δυτική Μακεδονία, και είναι αυτό που λέμε, η πολιτική παρέμβαση για να έρθουν αυτές οι επενδύσεις όχι μονόπατα στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, ξέρω εγώ κτλ, αλλά με μια ισορροπία σε αυτό που λέμε Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω τι όλα από αυτά θα επιτευχθεί στο τέλος της ημέρας, αλλά και δεν ξέρω και πόσο αισιόδοξοι είστε και εσείς όπως βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα. Και με αφορμή και τα όσα συζητήσατε και Θεσσαλονίκη, βέβαια, έτσι, για τα οποία...
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ναι. Αισιοδοξία υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει κατανόηση. Και κατανόηση υπάρχει, άρα υπάρχει και αισιοδοξία. Αν θυμάστε, ήταν και ο κ. Σαββαρίδης πρωτού δύο εβδομάδες, ακριβώς το ίδιο θέμα συζητήσαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ναι, ο οποίος κιόλας είπε ότι ναι, μπορούμε να παρέμβουμε, και ότι μετά τη ΔΕΘ πρέπει να ξεκινήσει μια συγκεκριμένη συζήτηση. Δεν μιλάμε τώρα δηλαδή απλά να πάμε να ζητήσουμε επενδύσεις. Έτσι πρέπει να δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε έρχεται μια πρώτη στο ΒΠΑ. Θέλουμε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Θέλουμε επενδύσεις στην Καστοριά. Θέλουμε επιτάχυνση της σχολής στην Κυλάκο.
1: Ναι, θα έρθει αύριο ο κύριος Θεοδωρικός και θα πει, θα ανακοινώσει επισήμως στο ΒΠΑ. Φαντάζομαι εκεί θα γίνει το data center, έτσι.
0: Ως μία πρώτη επένδυση αυτού του μεγέθους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Χρειαζόμαστε κι άλλες. Αυτό είναι το ζητούμενο μας. Τώρα με ρωτήσετε αν είμαι αισιόδοξος. Ναι, είμαι αισιόδοξος. Απεσιόδοξος θα είμαι αν δεν είχα την πρόθεσή τους να βοηθήσουν ή μου λέγανε ότι δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτό εμείς, η αγορά είναι ελεύθερη κτλ. Όχι, αντιθέτως, αυτά που έχω ακούσει τις τελευταίες 10 μέρες είναι πάρα πολύ θετικά. Οπότε αύριο θα υπάρχει μια ανάλυση αυτού του θέματος προς τον Υπουργό από τη δική μου τη μεριά, και φυσικά όπως σας είπα αυτές οι επισκέψεις είναι περισσότερο στα πλαίσια της ΔΕΘ και ίσως και στα πλαίσια των εκλογών, έτσι, οι οποίες έρχονται όποτε θα έρθουν. Οπότε πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το τι ζητάμε. Από εκεί και πέρα το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, εμείς πάντα κάνουμε αυτό. Δηλαδή εμείς μέχρι και τη ΔΕΘ, την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιατί ξέρετε, η ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκαθαρίζει και 2-3 πράγματα. Άσχετα με το τι κουβεντιάζουμε, τι θα γίνει με το τεκμαρτό, τι θα γίνει με τη φορολογία, τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές φορές, ξεκαθαρίζονται κάποια πράγματα εκεί. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά έχουμε ένα ορόσημο την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά για μας το σημαντικότερο είναι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε κάνει όλες αυτές τις επαφές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχουμε ενημερώσει για το τι ζητάμε, μετά ξεκινάει ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος να γίνουν τα συγκεκριμένα ραντεβού πλέον στα γραφεία των Υπουργών και των Υφυπουργών και των Αρμοδίων, έτσι ώστε να δρομολογήσουμε αυτά τα οποία έχουμε πει. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο μέχρι στιγμής τα πράγματα πηγαίνουν με θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχω να σας πω και εγώ για το τι ακριβώς συμβαίνει και από όλα αυτά που ζητάμε τι ακριβώς έχει επιτευχθεί ή τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχει μια πλήρη ενημέρωση από μένα. Πάντως ο στόχος μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτός, ο κύριος στόχος. Έτσι έχουμε και άλλα αιτήματα.

0: Δεν θέλω να σας κουράσω με αυτά. Λοιπόν, μπορούμε να τα πούμε και μετά με την παρουσίαση, ούτως ή άλλως θα κάνουμε και μια γραπτή ανακοίνωση για το τι ζητάμε. Αλλά το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί, Χρήστο, είναι αυτό. Χρειαζόμαστε την επέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης με πολλούς τρόπους. Έχουμε να τους υποδείξουμε τους τρόπους εμείς. Ξέρουν και αυτοί τους τρόπους, έτσι ώστε να έχουμε προσέλκυση και άλλων επενδύσεων στην Καστοριά που τις έχει ανάγκη ο τόπος και θα προσφέρουμε θέσεις εργασίας.
1: Ναι. Μια κουβέντα μόνο για τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Αν από εκεί βγαίνει κάτι ή αν από εκεί μπορείτε να μας πείτε κάτι.
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν το πλαίσιο σε γενικές γραμμές. Εγώ στον Πρωθυπουργό που είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω μαζί του, αυτά είπα σε γενικές γραμμές. Αφού φυσικά πρώτα τους έδωσα για το ποια είναι η κατάσταση στην Καστοριά, πολύ συνοπτικά, την οποία δεν ξέρουν, αλλά καλά είναι να τα επαναλαμβάνουμε. Να επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλο αριθμό κλεισίματος επιχειρήσεων, ότι έχουμε τεράστια πτώση στον τζίρο της Καστοριάς, ότι η αγορά κρέμεται πραγματικά από μια κλωστή, πραγματικά, και ότι οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι στα όρια της επιβίωσης και ότι χρειάζονται οπωσδήποτε τονωτικές ενέσεις, ειδικά στο πεδίο της εργασίας. Δηλαδή πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα των Καστοριανών και αυτό γίνεται με καλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, άρα επενδύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είπα στον Πρωθυπουργό και φυσικά στον Πρωθυπουργό ζήτησα επίσης για όσο αυτό το σχέδιο κρατεί, το οποίο θα κρατήσει πιστέψτε με αρκετά χρόνια ακόμα, δεν θα δούμε από τη μια μέρα στην άλλη δηλαδή το φως. Λοιπόν, στήριξη των επιχειρήσεων, των υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες χρειάζονται κι άλλα, κι άλλα. Δεν είμαστε αγνώμονες, έχουν γίνει πράγματα, αλλά δυστυχώς όλος αυτός ο όγκος πραγμάτων που έχει γίνει, χωρίς να μειώνουμε τη σημασία τους, δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε να στείλουμε στην Καστοριά, γιατί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή η θεραπεία η οποία έχουμε τώρα, φαντάζεται λίγη μπροστά στο πρόβλημα το οποίο έχει η Καστοριά μας. Άρα χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα τα οποία τα προτείναμε στον Πρωθυπουργό και όπως σας είπα και για αυτά σε κάθε Υπουργείο θα έχουμε μια πιο εξειδικευμένη σειρά συναντήσεων. Έτσι, γιατί τώρα μας καλούν για να πούμε τις απόψεις. Τότε θα τους καλέσουμε εμείς για να κάνουν ενέργειες. Και επίσης έκανα και μια συνάντηση με τον κύριο Κοντογιώργη, ο οποίος μου υποσχέθηκε ότι το επόμενο διάστημα μετά τις ΔΕΣ επίσης θα κάνουμε μια συνάντηση για να δούμε αναλυτικά τις προτάσεις του Επιμελητηρίου στα δύο ζητήματα αυτά, δηλαδή προσέλκυση επενδύσεων και στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Αυτά που μας ενδιαφέρουν, κύριε Ρατσούλη. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οπότε αυτά είναι τα νέα από το Επιμελητήριο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε το αυριανό ραντεβού. Έχουμε τα ραντεβού με τα Υπουργεία στη ΔΕΦ. Και αυτό σημαντικό. Έχουμε την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων που και εκεί περιμένουμε βοήθεια σαν Καστοριά. Και το επόμενο χρονικό διάστημα τα μαζεύουμε όλα αυτά και ξεκινάμε τις εξορμήσεις μας για αποτέλεσμα πλέον.
1: Επειδή στην Καστοριά από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι δεν θα έρθει ο Πρωθυπουργός ενώ ήταν Κοζάνη και Φλωρινά, ρωτάνε ναι. Γιατί δεν ήρθε ο Πρωθυπουργός. Έχετε απάντηση?
0: Όχι, όχι, φυσικά δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καρταγλίδη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία και πάλι. Καλημέρα.
0: Και εγώ.
1: Αυτά λοιπόν και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Έχει πολλή δουλειά αύριο όπως καταλαβαίνετε, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Λοιπόν, Χελένα.
2: Father.
1: Μάλιστα, είχαμε κάτι από τα μηνύματα.
2: Οι ακροατές μας λένε από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Θέλουμε να
1: γενικά,
2: γίνουν
1: πράξη. Θέλουν πράγματα χειροπιαστά, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε χορηγούς.
2: Your look, θα πάμε κουκλάρες μου.
1: Κλείνουμε για να μπούμε στην τελευταία ώρα.
2: Your look, και κοιτάξτε με, εδώ είναι πράξη αυτά που σας υποσχόμαστε. Τι σας έχουμε υποσχεθεί? Μισή τιμή σχεδόν σε όλα τα ρούχα. Το κάναμε πράξη. Μισή τιμή λοιπόν και θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια. Θα βρείτε καθημερινά φορέματα, έτσι τα μήνια μας, τα μάξι μας. Θα βρείτε ό,τι μας αρέσει το καλοκαίρι, πάρα πολύ όμορφες επιλογές για τώρα. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν τελειώνει σήμερα, έτσι συνεχίζεται. Θα βρείτε επίσης εσείς που ετοιμάζεστε για γάμους και βαφτίσεις. Γιατί ξανά χαμός με γάμους και βαφτίσεις και λίγο πολύ όλες είστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look. για να υποφεληθείτε και οι δύο από το 50%. Μισή τιμή λοιπόν σε όλα τα φορέματα για γάμο και βάφτιση στην αμπηγέτη συλλογή μας. Καλοραμένα ρούχα, καλοσχεδιασμένα, με υπέροχα υφάσματα, με καταπληκτικές υφές, με φοβερά χρώματα που κολακεύουν πάρα πολύ όλα τα σώματα, σε όλα τα μεγέθη τα ρούχα μας, σε όλα τα μεγέθη τα ρούχα μας, θα βρείτε φοβερές επιλογές. Μείον 50% και μαγιό. Κλείνει το καλοκαίρι σιγά σιγά, αλλά φεύγουμε ακόμα θαλασσίτσες. Αλλά ακόμα και να μην φύγουμε, θα παίρνουμε για του χρόνου. Στη μισή τιμή θα τα βρούμε όλα, στις ήδη καταπληκτικές τιμές του Γιωρλούκα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, ήδη είναι φοβερές τιμές. Φανταστείτε πόσο χαμηλά πάμε με το 50%. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, επίσης μαγιό σε όλα τα μεγέθη δηλαδή. Τα παρεό μας, τα καφτάνια μας, τα σετάκια μας. Όλα μα όλα μισή τιμή. Και αυτό το διάστημα στο Your Look θα βρείτε, όχι δηλαδή βάλαμε 50% γιατί έχουν μείνει 2-3, πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό, ναι, ακόμα καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
1: Με τη μοναδική Μαράια Κάρε και το Without You φεύγουμε για διάλειμμα και μπαίνουμε τελική ευθεία και τελευταία ώρα σε λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
6: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.
8: I wanna dance with somebody who loves me. Whitney Houston. Yeah. Τελευταία ώρα. Πάμε χωρικό και έρχομαι με τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Βελίδη.
9: Συγγνώμη να πω αρχικά χρόνια πολλά στη μικρή μας ακροάτρια, τη Δήμητρα, που σήμερα έχει γενέθλια και γίνεται 8 χρονών.
8: 8, ε.
9: Και επειδή λέει της άρεσαν πολύ τις προάλλες τα νησιώτικα, θέλει να ακούσει Ντάρι Ντάρι. Τώρα δεν ξέρω αν μετά τον κύριο Βελίδη μπορούμε να ακούσουμε Ντάρι
8: Ντάρι.
9: Λοιπόν, να πάμε. Φροντιστήριο Αιχμή θα πάμε. Όπως σας είπα, είναι ο Σεπτέμβρης που μπαίνει, αύριο ο μήνας που ξεκινάμε λίγο πολύ να ασχολούμαστε με τα παιδιά. Μάλλον πολύ να ασχολούμαστε με τα παιδιά, ειδικά εσείς οι γονείς και ψάχνετε τα καλύτερα. Και οι εγγραφές ξεκίνησαν στο Φροντιστήριο Αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια Φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 2467086110.
8: Λοιπόν, πρόσεξε με το σκηνικό. Καλοκαίρι, 40 βαθμοί και πρέπει να είσαι. Να πηγαίνεις και στην Κοζάνη με τα σακάκια, τις γραβάτες.
9: Σε μια βάφτιση χθες. Σε μια βάφτιση χθες.
8: Μπράβο.
9: Αν είδα.
8: Και σε βάφτιση ήταν.
9: Ναι.
8: Δεν αφήνει κοινωνική εκδήλωση. Κύριε Βαλίδη, καλή σας ημέρα. Πώς τα καταφέρνετε, κύριε Βαλίδη?
10: Καλημέρα.
8: Να έρχονται οι υπουργοί εδώ ξανά τα σακάκια.
10: Καλημέρα.
8: Ξανά οι γραβάτες. Καλημέρα, καλημέρα.
10: Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
8: Βέβαια. Καλή εβδομάδα. Πώς τα καταφέρετε, κύριε Βελίδη?
10: Το καλοκαίρι σήμερα εύχομαι να παραταθεί.
8: Καλά, θα παραταθεί όλο το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις και το καλοκαίρι, παρατείνεται.
10: Και όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πλέον με τις φορολογικές δηλώσεις έχει μπει σειρά, τηρούνται οι προθεσμίες.
8: Ναι.
10: Οπότε πλέον έχει διευθετηθεί το όλο ζήτημα.
8: Οπότε μπορείτε και εσείς να πηγαίνετε διακοπές, γιατί ήταν μεγάλο πρόβλημα.
10: Αν και έτσι πως έχει γίνει η δουλειά μας με τις μηνιαίες υποχρεώσεις, πλέον δεν υπάρχει μήνας ο οποίος να πεις ότι είναι διαφορετικά. Και ειδικά τα επόμενα χρόνια που θα προκύψει και με τις επιχειρήσεις που θα έχουν όλοι μηνιαίες περιοδικές ΦΠΑ, εκεί θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
8: Ωραία.
10: Αλλά μπορούμε σε άλλη εκπομπή να κάνουμε και μια αναλυτική και να πούμε και κάποια πράγματα που αφορούν δηλαδή και το κλάδο και τα οικονομικά. Στη διάθεσή σας.
8: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτά που ζήσαμε. Ήσασταν και Κοζάνη, ήσασταν και εδώ με το πρώτο κλιμάκιο, γιατί αύριο έχουμε Θεοδωρικάκη και Φωτίλα. Και Τετάρτη, ξέρετε, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη με Αδριανό. Οι αγρότες περιμένουν πώς και πώς. Μάλιστα, όπως μου έλεγαν από την Κοζάνη νωρίτερα συνάδελφοι, ετοιμάζονται και από εκεί, προσέξτε, για τα δικά τους αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κοζάνη, να έρθει αντιπροσωπεία να συναντήσει Ανδριανό στην Καστοριά. Για σκεφτείτε. Λοιπόν,
10: και την Πέμπτη έχουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου.
8: Και την Πέμπτη Υφυπουργός Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, ακριβώς.
10: Και ολοκληρώνονται οι επισκέψεις εν όψη της ΔΕΘ.
8: 7 υπουργοί, συνολικά, 7 υπουργοί και υφυπουργοί. 7.
10: 6.
8: 6, συγγνώμη, 6. Χάσαμε το λογαριασμό, κύριε Βελίδη. Από την επίσκεψη πρωθυπουργού στην Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα Κοζάνη και Φλόρινα, κρατάμε δύο αναφορές στην Καστοριά για την σύραγγα που απάντησε μια ερώτηση εκεί κάτι, και Ε65 που πάλι ακούστηκε η Καστοριά από το στόμα του για την συντόμευση της διαδρομής. Κατά τα λοιπά, εσείς είχατε την ευκαιρία να πείτε κάτι παραπάνω το οποίο θα μπορούσε να προσθέσει στο δημόσιο διάλογο κάτι για μας?
10: Καταρχάς, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού προχθές ήταν σε δύο νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.
8: Και πολλοί ρωτάνε γιατί δεν ήρθε στην Καστοριά. Αν μπορείτε εσείς να μας δώσετε αυτή την απάντηση, να μας τη δώσετε.
10: Για την Καστοριά προγραμματίζεται σε μελλοντικά μια διαφορετική επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
8: Τι εννοείται διαφορετική?
10: Εννοώ ότι δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί η Καστοριά.
8: Εννοείται μια επίσκεψη αποκλειστικά για την Καστοριά.
10: Θα είναι αποκλειστικά η Καστοριά. Μπορεί να είναι Καστοριά και ο νομός των Γρεβενών. Θα δούμε τώρα. Αλλά ο Πρωθυπουργός το επόμενο χρονικό διάστημα, με το που οριμάσουν κάποια πράγματα, θα επισκεφθεί και την περιοχή μας. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός, αν δούμε κιόλας και τα οποία επισκέφθηκε, επισκέφθηκε πράγματα τα οποία πραγματοποιούνται στους δύο νομούς αυτούς, και στο κλείσιμο της ημέρας, το απόγευμα της Παρασκευής, πραγματοποίησε μία συνάντηση με πολίτες και μία ομιλία έκανε στον πεζόδρομο της Κοζάνης.
8: Ναι.
10: Αλλά κύριε Νατσούλ, εγώ αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι πλέον έχουμε δει να υπάρχει πλήρη ανάπτυξη και επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και υλοποίηση αυτού. Το βλέπουμε αυτό και για την περιοχή μας. Κομβικός μήνας ο Σεπτέμβριος, ο οποίος αύριο μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, κομβικός μήνας για την περιοχή μας, γιατί έχουμε δύο πολύ σημαντικά έργα και περιμένουμε τα αποτελέσματα των δύο διαγωνισμών. Καταρχάς, 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τις υποβολές των προσφορών για το φράγμα Νεστορίου. Και στις 17
8: μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξέρουμε.
10: 23 Σεπτεμβρίου έχουμε την καταληκτική ημερομηνία
8: για την
10: υποβολή προσφορών για την σχολή της αστυνομίας. 30 εκεί πέρα έχουμε αποσφράγηση των προσφορών. Οπότε καταλαβαίνουμε δύο πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή μας.
8: Θα έχουμε αναδόχους μέσα στο Σεπτέμβριο.
10: Περιμένουμε με το καλό να υπάρχουν ανάδοχοι, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να ξεκινήσει η κατασκευή τους.
8: Και ανάδοχους να έχουμε και να προχωρήσουν διαδικασίες χωρίς άλλα προβλήματα πραγματικά. Γιατί αν πάμε σε ενστάσεις, δεν ξέρω τι άλλο, θα ξαναμπλέξουμε.
10: Πέραν αυτό όμως, την Παρασκευή είδαμε ο Πρωθυπουργός να κάνει μια αναλυτική τοποθέτηση. Από πλευράς ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία αφορούσαν ευρύτερα την Δυτική Μακεδονία και ειδικά τις περιοχές που είχαν άμεση σχέση με το Λιγνίτη, η περιοχή της Κοζάνης και της Φλόρινας. Είδαμε από πλευράς ότι και τις επιχειρήσεις που επισκέφθηκε, και μελλοντικά, κύριε Νατσούλη, και λόγω της σύραγγας κλεισούρας, θα μπορούν και οι εδώ κάτοικοι από την περιοχή να μπορούν, αν θέλουν, να απασχολούνται. Γιατί η χρονική διάρκεια θα είναι πολύ μικρότερη το να πάει κάποιος στην Πτολεμαϊδα. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Πέραν αυτού όμως, εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε θέματα τα οποία δικά μας αφορούν.
8: Να πω μόνο ότι μόλις μας ήρθε από το γραφείο της κυρίας Αντωνίου ορθή επανάληψη στο πρόγραμμα της επίσκεψης, γιατί μας έκανε τρομερή εντύπωση το πρωί που ο κύριος Θεοδωρικάκος με το τρίτο πρόγραμμα την Επιτροπή θα συναντιόνταν στον Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοπιών. Διορθώνεται αυτό. Γιατί μας τα λέει και ο κύριος Καρταγλίδης νωρίτερα, η συνάντηση θα γίνει 1:20 κανονικά στον Σύνδεσμο Γουνοπιών, ο προφήτης Ηλίας, στο κτίριο των Αγουναράδων. Αυτά τα λέω για την αποκατάσταση δελτίο τύπου που είχε έρθει νωρίτερα και που έλεγε άλλο πράγμα για τον τόπο της συνάντησης. Ωραία. Συνεχίζουμε, κύριε Βελίδη.
10: Εγώ αυτό που θα ήθελα να σταθώ και αυτά τα οποία κρατάω είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέντευξη την οποία έκανε, είδαμε καταρχάς, ξέρει το τι ακριβώς θέλει, που ακριβώς θέλει να προχωρήσει, και πώς ακριβώς ο σχεδιασμός ο οποίος υπάρχει ευρύτερα για την Δυτική Μακεδονία αλλά και για την πατρίδα μας. Ναι. Μία αναφορά την οποία έκανε είναι ότι την άνοιξη του 2027 ο κατώτατος μισθός θα ανέβει...
8: Θα κοντέψει τα 1000 ευρώ, ναι.
10: Έτσι ακριβώς, κάτι πολύ σημαντικό γιατί θυμάστε...
8: 950 συγκεκριμένα.
10: Το 2023 όταν προεκλογικά τα λέγαμε...
8: Η Έλενα ρώτησε κάτι νωρίτερα, καθαρά... Σαν λογιστής μπορείτε να μας έχουν. Α, μεικτά. Τα ακούς, Έλενα?
9: Τα άκουσα.
10: Μεικτά.
8: Μεικτά.
10: Πάντοτε η κυβέρνηση νομοθετεί τα εισακαθάριστες αποδοχές.
8: Ναι.
10: Γιατί οι καθαρές αποδοχές προκύπτουν ανάλογα με το πακέτο κάλυψης, την ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου, την οικογενειακή κατάσταση, το αν έχει τέκνα ή όχι. Γιατί παίζει ρόλο και η ηλικία. Από πλευράς ότι πλέον οι αποδοχές σε συμπολίτες μας οι οποίοι είναι μέχρι 25 χρονών για αποδοχές μέχρι 20.000 είναι αφορολόγητες, κάτι το οποίο το νομοθετήθηκε, θυμάστε πέρυσι που ήταν μια εξαγγελία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από 1η-1η του 2026 έχει γίνει πράξη, όπως και για συμπολίτες μας, για νέους ανθρώπους από 25 μέχρι 30 ετών, ο φόρος πηγαίνει στο 9% για εισοδήματα από 10 μέχρι 20.000, κάτι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί δίνεται και έμπρακτη στήριξη στη νέα γενιά. Πέραν αυτού όμως, εγώ μια κουβέντα που κρατάω, κύριε Νατσούλη, από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, είναι ότι θέλουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Για να προκύψουν όμως αυτές, χρειαζόμαστε παρεμβάσεις είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες επενδύσεις στις περιοχές μας. Στην περιοχή μας ειδικά, αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται το επόμενο διάστημα, ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 200 εκατομμυρίων, που θα πραγματοποιηθεί, καταλαβαίνουμε όλοι την οικονομική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στην περιοχή μας, τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, είτε άμεσες είτε έμεσες θέσεις εργασίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με τα έργα τα οποία έχουμε προαναφέρει, μπαίνει σε υλοποίηση έτσι ώστε να στηριχθεί η τοπική μας οικονομία, γιατί αν δούμε τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής τα τελευταία χρόνια η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μας έχει μειωθεί. Αυτό, για αυτό το πράγμα υπάρχει εξήγηση, όμως δεν μένουμε εκεί πέρα. Η τοπική οικονομία θα στηριχτεί με δημόσιες επενδύσεις αλλά θα στηριχτεί και με την ανάπτυξη του επιχειρήν, είτε με προγράμματα στήριξης του κλάδου της Γούνας, με προγράμματα απασχόλησης, είτε με προγράμματα νέων επιχειρήσεων ή μέσω του ΔΑΜ, αλλά από εκεί και πέρα η περιοχή μας θα στηριχτεί και με την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος.
8: Τα είπαμε αυτά νωρίτερα και με τον κύριο Αναστασίου, ποια ήταν τα θετικά σημεία του κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού που ήταν εδώ. Και
10: πολύ, σημαντική επίσκεψη, ναι. Πολύ σημαντική επίσκεψη, γιατί το να επιλεχθεί η Καστοριά ανάμεσα σε 5 προορισμούς που θα γίνει μια ειδική μελέτη για την ανάπτυξη του τουρισμού το επόμενο χρονικό διάστημα, που εντάχθηκε στην λευκή βίβλο του τουριστικού μετασχηματισμού, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
8: 5 προορισμοί της χώρας είναι η Καστοριά μέσα, ναι.
10: Είναι κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Νατσούλη, γιατί καταλαβαίνουμε
8: ότι... Στην πράξη εγώ θέλω να τα βλέπω αυτά, στην πράξη για να καταλαβαίνω, αλλιώς δεν καταλαβαίνω.
10: Δεν διαφωνώ, αλλά η πράξη, παραδείγματος χάρη, ένα έργο το οποίο θα μας βοηθήσει πολύ τα επόμενα χρόνια και ήδη σε συνομιλίες που έχω και με επαγγελματίες, είναι ο Ε65. Ήδη έχει ξεκινήσει επισκεψιμότητα από άλλες περιοχές που πλέον αντιλαμβάνονται το πόσο γρήγορα μπορεί να επισκέπτεται κάποιος στην Καστοριά. έγιναν συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς, με την ηγεσία του Υπουργείου, που δημόσια εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Υπουργό και την Υφυπουργό για την παρουσία του στην Καστοριά και για την όλη παρουσία, αλλά και για τα πράγματα τα οποία ανακοινώθηκαν και θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε ότι θα προκύψει μια περαιτέρω συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατατέθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού πλέον έχει μετεξελιχθεί. Δεν είναι σαν τα παλαιότερα χρόνια. Πλέον έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο έχει ειδικές καμπάνιες για την ορεινή Ελλάδα, για την υπηρετική Ελλάδα, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε. Και σε αυτές τις καμπάνιες είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για τουρισμό για τη Δυτική Μακεδονία, τη μερίδα του Λέοντος την έχει Καστοριά. Διαβάζοντας και τα στοιχεία από την Ελστάτ του δεύτερου τριμήνου, αντιλαμβανόμαστε ότι και η Καστοριά από πλευράς και στην διαμονή αλλά και στην εστίαση, αν δούμε τους αριθμούς που προκύπτουν, πρωτοπορεί.
8: Τώρα πάμε
10: αυτό
8: λίγο...
10: Αυτό το πράγμα, ναι. Εμείς συνεχώς κάνουμε τις προσπάθειες και ως ΔΕΠ Καστοριάς, το ξέρετε και το βλέπει ο κόσμος, ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε με την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου να είμαστε κοντά, έτσι ώστε να βοηθήσει για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της περιοχής μας.
8: Ωραία, πάμε λίγο στα αυριανά. Θεοδωρικάκος εδώ στη Καστοριά για συναντήσεις με την Επιτροπή. Τρίτο πρόγραμμα, 17 εκατομμύρια που δίνει στους γουνοποιούς, σε 450 περίπου γουνοποιούς σε Καστοριά και Σιάτιστα, αλλά και για την επίσημη ανακοίνωση του data center στο ΒΙΠΑ. Γι' αυτό θα πάει και στο ΒΙΠΑ. Ικανοποιημένος?
10: Σημαντική.
8: Ο Βασίλης Βελίδης.
10: Καταρχάς ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον έχουμε την προσέλκυση μιας νέας μεγάλης επένδυσης στην περιοχή μας, που έχει εγκριθεί από τον αναπτυξιακό.
8: Ναι,
10: και
8: σωστά. Υπάρχουν διάφοροι φόβοι βέβαια για την ενέργεια που θα καταναλώνει αυτό το πράγμα και το νερό που θα ψύχει και τις ποσότητες του νερού, αλλά δεν ξέρω, μάλλον θα μας τα λύσει αυτές τις ερωτήσεις και τις απορίες ο κύριος Θεοδωρικάκος. Θα υπάρχει και κάποιες δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Λογικά.
10: Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι αυτή τη στιγμή πλέον έχει μια ιδιωτική εταιρεία επέλεξε την Καστοριά. Βλέπουμε ότι θα δημιουργηθούν 70 και πλέον νέες θέσεις εργασίας.
8: Οι οποίες δεν ξέρουμε πού θα είναι. Θα είναι εδώ ή στην Αμερική. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Γιατί αυτά τα συστήματα, ξέρετε, λειτουργούν από όπου και αν είσαι στον πλανήτη και όχι κατά ανάγκη να βρίσκεσαι στο Άργος οριστικό. Εκτός αν είσαι φύλακας ή Κυπουρός.
10: Πάντως είναι σημαντικό ότι θα πραγματοποιηθεί μια επένδυση. Δεν σταματάμε όμως εκεί πέρα. Όπως και για το πρόγραμμα της στήριξης του κλάδου της Γούνας, αυτό το οποίο...
8: Τα 17 εκατομμύρια για 450 γουνοποιούς σε Καστοριά και Σιάτιστα.
10: Ακριβώς. Αναμένουμε την έναρξη των υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή να ξεκινήσει. Πέραν αυτό όμως υπάρχουν και ζητήματα επιπλέον τα οποία θα θέσουμε επί της ευκαιρίας στον Υπουργό Ανάπτυξης, που διαχρονικά από το εκάστοτε χαρτοφυλάκιο έχουμε δει ότι ο Υπουργός ο Τάκης Θεοδωρικάκος πάντοτε βοηθάει την περιοχή μας.
8: Λοιπόν, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Φωτήλας, γιατί δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο για συναντήσεις του κύριου Φωτήλα. Τι ακριβώς έχουμε αύριο με τον κύριο Φωτήλα, αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε.
10: Θα συνοδεύσει τον Υπουργό.
8: Α, δεν θα έχει κάποιες ξεχωριστές συναντήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς του.
10: Και θα επισκεφθεί στον Εστόριο εκεί πέρα για την σχολή που έχει γίνει για την υφαντουργία.
8: Μάλιστα. Πάμε, Ανδριανό.
10: Αναμένουμε το
8: όχι, οι αγρότες να δείτε και οι κτηνοτρόφοι πώς τον αναμένουν. Για τις αποζημιώσεις του παγετού του 25, αλλά και για όσα τραβάει ο νομός ήδη εδώ και τόσο καιρό πια με αφορμή τα περιστατικά στον Γέρμα. Όλος ο νομός είναι κλεισμένος μέσα, εκτινοτρόφοι σε απόγνωση. Θα υπάρχει δυνατότητα συνάντηση του κύριου Ανδριανού με εκπροσώπους του γεωργικού και εκτινοτροφικού κόσμου της Καστοριάς?
10: Περιμένουμε το επίσημο πρόγραμμα. Ναι. Όταν θα το έχουμε θα το γνωρίζετε.
8: Ναι, η λογική δεν λέει ότι πρέπει να συναντηθεί με αυτούς τους ανθρώπους ή όχι?
10: Από ό,τι γνωρίζω θα συμπεριληφθούν σε πολύ σημαντικές συσκέψεις.
8: Δηλαδή,
10: με τον υπουργό.
8: Δηλαδή ο κύριος Μόσχος, ο Θωμάς ή ο Δημήτρης θα είναι σε αυτές τις συναντήσεις, παραδείγματος χάρη?
10: Από ό,τι γνωρίζω ο κύριος Ανδριανός έρχεται να συνομιλήσει με κόσμο και με φορείς.
8: Ωραία.
10: Δεν θα είναι μια επίσκεψη αποστηρωμένη.
8: Ωραία. Έχει πολύ και σημασία γιατί, να σου πω την αλήθεια, ο περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται για αυτήν τη μέρα, για την Τετάρτη.
10: Και αυτό το πράγμα το έχουμε αναδείξει, κύριε Νατσουλή, και όπως παραδείγματος χάρη ένα πράγμα την αξιοπιστία την έχει δείξει η κυβέρνηση και τα προηγούμενα χρόνια από πλευράς σε σχέση με τις αποζημιώσεις για τον παγητό του 2025. Θυμάστε τις αποζημιώσεις που είχαν
8: προσθέσει. Ναι, αλλά να δοθούν κάποια στιγμή οι αποζημιώσεις του 2025, δηλαδή μην τους τραβάτε τους ανθρώπους τώρα ένα χρόνο
10: Θα αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τα χείλη του υπουργού.
8: Ωραία.
10: Που είναι πολύ σημαντικό ότι επισκέπτεται την περιοχή μας. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
8: Από εκεί και έπειτα θα αφήσει για τους κτηνοτρόφους μετά τα 5 χιλιόμετρα και τη ζώνη των 5 χιλιόμετρων από τον Γέρμα να βγάζουν τα κοπάδια τους έξω, ναι ή όχι? Αυτά είναι βασικά ζητήματα για τον κόσμο.
10: Εγώ πάνω σε αυτό δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
8: Γι' αυτό θα τοποθετηθεί ο Ανδριανός.
10: Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι θα τοποθετηθούν οι αρμόδιοι πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι η κυβέρνηση βλέπουμε ότι είναι με την πλειάδα των υπουργών που επισκέφτηκαν και θα επισκεφθούν την περιοχή μας είναι παρούσα, έτσι ώστε οι άνθρωποι της περιοχής να έχουν απευθείας συζητήσεις με τους επικεφαλείς και με την ηγεσία των υπουργείων. Και βλέπουμε ότι οι υπουργοί έρχονται να ανακοινώσουν και κάτι. Δεν είναι μια επίσκεψη εθιμοτυπική.
8: Άρα κάτι θα ανακοινώσει επίσκεψη. Και ο κύριος Ανδριανός. Ωραία.
10: Είχαμε την επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού. Είχαμε την ανακοίνωση ότι η Καστοριά εντάχθηκε για στην Λευκή Βίβλο τουριστικού μετασχηματισμού. Μέσα από στις 5 περιοχές που θα μελετηθούν στρατηγικά. Αναμένουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος έρχεται, ανακοινώνει το πρόγραμμα και τον data center. Οπότε καταλαβαίνουμε
8: ότι... Ο Ανδριανός θα ανακοινώσει η ημερομηνία για την πληρωμή του παγετού του 25. Και μήπως ο υφυπουργός παιδείας την Πέμπτη ανακοινώσει κανένα νέο τμήμα στο Πανεπιστήμιο, κύριε Βελίδη?
10: Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν θα ήθελα να καλλιεργήσω μια τέτοια προσδοκία.
8: Εμείς θα θέλαμε πολύ να κάνουμε μια τέτοια ανακοίνωση όμως, ξέρετε.
10: Όλοι μας το διεκδικούμε, δεν σταματάμε αυτό το πράγμα να το διεκδικούμε.
8: Άρα ο υφυπουργός παιδείας τι θα ανακοινώσει από την Καστοριά, αφού λέτε ότι όλοι έρχονται να ανακοινώσουν κάτι?
10: Δεν
8: ξέρετε, δεν γνωρίζετε.
10: Μήπως υπάρχει κάποια στήριξη περαιτέρω του Πανεπιστημίου?
8: Εντάξει, δρομολογημένες είναι ας πούμε οι φοιτητικές εστίες, αν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
10: Δεν είναι απλό το πράγμα αυτό, το είπατε κι εσείς. Δεν είναι,
8: 150 κλίνες δίπλα στο Πανεπιστήμιο.
10: Άρα δεν είναι μια σημαντική ανακοίνωση για την περιοχή
8: μας? Αλλά αυτή έχει γίνει ήδη, δηλαδή την ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
10: Δεν είναι. Εντάξει, είναι μια ανακοίνωση στην περιοχή μας ενός διαγωνισμού ο οποίος αυτή...
8: Ο διαγωνισμός υπάρχει ανάδοχος από ό,τι ξέρω, δεν είναι?
10: Γι' αυτό σας λέω. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο υπουργός θα παρουσιάσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου για την περιοχή της Καστοριάς.
8: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή θα κάνουμε μια συνολική αποτίμηση όλων αυτών των επισκέψεων.
10: Ευχαριστώ στη διάθεσή σας, όποτε θέλω.
8: Έχω να πω όμως και κάτι ακόμα, γιατί μας τηλεφώνησαν και οι γνωστοί μεταφορείς της ΛΑΡΚΟ. Όπως ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί δεν παραδίδουν τα όπλα και διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους με κάθε τρόπο, με κάθε επίσκεψη εδώ. Το θέμα αυτό, εσείς σαν κομματική οργάνωση, το έχετε κάπου μέσα στην ατζέντα σας, το αναφέρετε σε κάποια αιτήματά σας? Αυτό ρωτάνε οι άνθρωποι. Είμαστε μέσα εμείς.
11: Στο εκάστοτε υπόμνημα το οποίο κατατίθεται και από πλευράς μας, πάντοτε συμπεριλαμβάνεται.
8: Να είστε. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά.
8: Την Παρασκευή κάνουμε μια ανανέωση στο ραντεβού μας για συνολική αποτίμηση. Και το Σάββατο φαντάζομαι πάτε Θεσσαλονίκη να δείτε.
11: Θα είμαστε στη ΔΕΘ να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, και ο οποίος θα αναπτύξει, θα είναι μια πολύ σημαντική ομιλία από πλευράς ότι θα αναπτύξει και τις σκέψεις και το πώς ακριβώς είναι ο σχεδιασμός και της επόμενης ημέρας.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελίδη.
11: Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.
11: Γεια σας.
8: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Βελίδη ως μια σύντομη αποτίμηση μέχρι στιγμής και τι προσδοκίες έχουμε από τους επόμενους που έρχονται από αύριο. Εντάξει.
9: Ναι, δεν ξέρω αν πρόλαβες να κάνεις την ερώτηση που σου έστειλα. Είναι από τους 120. Συγγνώμη, γιατί μου στα τηλέφωνα το ρωτάω αυτό.
8: Α, οι 120 ρωτάνε. Ο κύριος Φιλίππου έστειλε μήνυμα.
9: Ο κύριος Μαλεγκάνος.
8: Ο κύριος Μαλεγκάνος έστειλε το μήνυμα. Αύριο τελικά στη συνάντηση της Επιτροπής θα είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Άργους, ο κύριος Φιλίππου, ή πάλι θα αγνοηθεί και στη θέση του θα πάει ο άλλος παράνομα? Ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Μαλεγκάνος. Πάει η Επιτροπή όπως ήταν μέχρι τώρα. Δεν φαντάζομαι. Αν ήταν να πάει κάποιος άλλος, θα είχε λάβει ήδη πρόσκληση. Λάβατε, κύριε Μαλεγκάνο, κάποια πρόσκληση? Φαντάζομαι πως όχι. Άρα θα πάει η Επιτροπή που ήταν. Και λογικά αυτό δεν θα το ήξερε και ο κύριος Βελίδης, βέβαια. Ίσως να μην μπλέκεται σε αυτά τα ζητήματα.
9: Και θα ήθελα να ακούσουν και κάποιον από το τρίτο πρόγραμμα που θα συναντηθούν αύριο με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αυτές τις ερωτήσεις παίρνω.
8: Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το τρίτο πρόγραμμα. Το αίτημα του Κουκουλόπουλου το δεκάρικο να γίνει κοσάρικο και πως αυτό το απέρριψε τελικά η κυβέρνηση δια του Υφυπουργού Ανάπτυξης που ήταν στη συζήτηση του κύριου Τζαβδαρίδη, αν το λέω και σωστά.
9: Όπως επίσης υπάρχουν ακροατές που δεν πρόλαβαν να ακούσουν γιατί είπε ο κύριος Βαλίδης για τη σχολεία στη Φυλάκων,
8: ότι μέσα στον Σεπτέμβριο έχουμε ανάδοχο, ανοίγουν οι προσφορές σχολεία στη Φυλάκων και φράγμενες τορίου. Λίγουν μέσα στο Σεπτέμβριο οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών από τις εταιρείες και μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξέρουμε ποιος θα φτιάξει το φράγμα Νεστορή, ποια εταιρεία, και ποια εταιρεία θα φτιάξει το... θα γίνει αποσφράγηση των προσφορών, θα φτιάξει τη σχολή των Στιφυλάκων. Αυτά θα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Εντάξει.
9: Τέλεια.
8: Είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
9: Ναι, αλλά πρέπει να πάω πρώτα και στη σύμπλευση, που είναι μαζί μας το πιο σύγχρονο κδί στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 67 084 555.
8: Διάλειμμα. Αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
9: Όχι πολύ, 12 και 33.
12: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
13: Ένας χρόνος χαρές.
12: Ένας χρόνος αγωνίες.
13: Ένας χρόνος επιτυχίες.
12: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
13: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
12: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
13: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
12: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
13: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
12: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
13: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
12: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
13: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
12: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
13: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
12: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
13: Σας περιμένουμε.
12: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
14: Η θερμοκρασία σήμερα.
8: Το θερμόμετρο του Αντένι αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 29,6 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουφιν Παπαβασίλειου.
14: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουφιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουφιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
15: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
16: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
15: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
16: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
15: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
16: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
17: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
18: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
19: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
18: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
19: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
18: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
19: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
20: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
21: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
22: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
21: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
22: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
21: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
22: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
21: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
21: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
22: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
21: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
22: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
21: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
23: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
24: Μένουμε
23: Ζούμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Antennas FM 93,6.
8: Εδώ λοιπόν είμαστε και για τα τελευταία, όπως είπαμε. Ελενάκη, πάμε.
9: Γέρμας Φάρμ θα πάμε στο πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στη Νέα Λεύκη. Θα μας πας εσύ ή θα σας πάω εγώ?
8: Με όλα τα εκλεκτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Ο Σάκης, ο Χασάπης, ο Σάκης, ο Σανάτσιος.
9: Η κορυφή.
8: Ο βασιλιάς των κρεοπολών. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας και όλο το δυνατό team. Πάμε δυνατά λοιπόν και για μια ακόμη εβδομάδα της ζωής μας να πάρουμε τα καλύτερα προϊόντα. Γέρμας Φάρμ. Εξαιρετικές τιμές και προσφορές. Θυμίζω για τους πολύ πολύ μερακλείδες, μέχρι και μπριζόλες αργής ορίμανσης. Τις αφήνουμε στο ψυγείο το ειδικό και τις αφήνουμε αργά και σταθερά να οριμάζουν. Και μετά απολαμβάνουμε. Πού βρισκόμαστε, Ελενάκη, σταθερά?
9: Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη.
8: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι κρεοπωλείο, είναι κοσμοτοπωλείο, είναι ανθοπωλείο, είναι το κάτι άλλο ανακαινισμένο και υπερλούξ. Θα μας βρείτε και θα τα πούμε και από κοντά.
9: Υπερλούξ, είναι τέλεια λέξη.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι έγινε στη Βουλή την Παρασκευή. Ναι. Έγινε αυτή η συζήτηση για την επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κύριος Κουκουλόπουλος υιοθέτησε την πρόταση των γνωστών 120, δηλαδή γνωπιών, των μικρών γνωπιών Σιάτισσας Καστοριάς, μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, τα 17 δηλαδή εκατομμύρια, αντί να πάρουν οι μικροί το 10.000 που είναι το μικρότερο ποσό, το 10.000 να γίνει 20.000. Απορρίφθηκε αυτό το αίτημα. Θα δείτε πώς, αφού ακούσουμε τη συζήτηση όπως έγινε στην Βουλή. Αρχικά το λόγο πήρε ο κύριος Κουκουλόπουλος.
3: Όπως είναι γνωστό, το λεγόμενο τρίτο πρόγραμμα, γιατί άλλη είναι τυπικά η ορολογία, το λέει, το ξέρουν όλοι, έστω και καθυστερημένα ξεκινάει επιτέλους. Και η έναρξη υποβολής αιτήσεων, αναφέρομαι στη Γουνοπία φυσικά και σε Καστοριά Σιάτιστα, ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, γι' αυτό και επέλεξε την πιο γρήγορη μέθοδο κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις σε δύο πιεστικά ερωτήματα, τα οποία νομίζω είναι γνωστά και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο έχει και μια συνολική ευθύνη για τον κλάδο της Γουνοπίας. Απόδειξη ότι έχει βάλει μπροστά αυτό το πρόγραμμα η σημερινή παρούσα πολιτική ηγεσία, γιατί όπως ήδη είπα στην αρχή, είναι ιδιαίτερα καθυστερημένη η έναρξη αυτού του προγράμματος. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία θέτουν με έμφαση οι γνωποιοί. Το ένα αφορά το κατώτατο ποσοστό ενίσχυσης. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις γενικότερα στο πρόγραμμα, να εξηγούμαστε, έτσι, πλην της καθυστέρησης στην οποία αναφέρθηκα. Ζητάμε ούτε να καθυστερήσει το πρόγραμμα, ούτε να αλλάξουν κάποιες από τις προβλέψεις του. Ζητάμε μόνο να ανεβεί το κατόφλι από 10 σε 20.000 ευρώ. Αν με ρωτήσετε πού θα βρούμε τα λεφτά, θα απαντήσω ότι με βάση τις εκτιμήσεις όλων των γνωπιών και των θεσμικών τους οργάνων, το πιθανότητα ότι θα υπάρξουν κάποια διάθετα ποσά, και αν εν πάση περιπτώσει δεν επαρκούν αυτά και να ανέβει η κατώτατη ενίσχυση από 10 στις 20.000, είναι μικρό το ποσό το οποίο με ευκολία νομίζω μπορούμε να προβλέψουμε μέσω του Εθνικού ΠΟΔΟΕ να ενισχύσει το ποσό των 17 εκατομμυρίων συνολικά που ποσό στο οποίο ανέρχεται το πρόγραμμα. Το δεύτερο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, είναι κάτι που πιστεύω ότι και εσείς το γνωρίζετε. Δεν έχετε μακράθει και ως συγκεκριμένο πόστο, αλλά νομίζω το γνωρίζετε. Είναι ότι τόσο στα δύο πρώτα προγράμματα ενίσχυσης γονοποίησης, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω της απρόκλητης επίθεσης Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία δημιούργησε μια κρίση για την οποία δεν έχει κατηγορήσει κανείς κανέναν, μας ήρθε απ' έξω η κρίση, αλλά στα δύο πρώτα προγράμματα οι αλγόριθμοι όπως είχαν σχεδιαστεί είχαν κάποια προβληματικά σημεία με αποτέλεσμα να μείνει απ' έξω ένας ικανός αριθμός πάνω από 100 γουνοποιών, οι οποίοι δύο φορές δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ενίσχυση. Άρα λοιπόν σήμερα με την ερώτησή μου πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ζητάω δύο πράγματα. Πρώτον, το 10.000 να γίνει 20.000, που είναι η κατώτατη ενίσχυση που δικαιούται κάποιος με βάση τις προβλέψεις του προγράμματος όπως έχει προκηρυχθεί. Και δεύτερον, να υπάρξει μια δέσμευση, είπαμε δεν θέλουμε να πειράξουμε το πρόγραμμα αυτό, ότι εμείς...
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουκουλόπουλε. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο.
4: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση του Υπουργού μας, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, δεν προσεγγίζουμε τον ιστορικό κλάδο της γονοποίησης με όρους στήρας γραφειοκρατίας, αλλά ως ζήτημα εθνικής παραγωγικής ταυτότητας και κοινωνική συνοχή για τη Δυτική Μακεδονία.
8: Ακούτε τον κύριο Τσαβδαρίδη.
4: Γνωρίζουμε καλά
8: ότι
4: οι πληγές που άνοιξε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά και οι διεθνείς κυρώσεις του 2022 άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην επιχειρηματικότητα και της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα ισχυρίζεστε στην ερώτησή σας, ότι δήθεν καταθέτετε επανειλημμένα αναφορές χωρίς ανταπόκριση, η κυβέρνηση αυτή προφανώς δεν περίμενε τις δικές σας κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για να κινητοποιηθεί. Και σας επιστρέφω αυτό που είπατε περί καθυστερημένης αντίδρασης της κυβέρνησης. Αντιδράσαμε λοιπόν άμεσα και με πράξεις ήδη από το 2022, πολύ πριν ξεκινήσετε εσείς τις αναφορές σας το 2026, κινητοποίησαμε κάθε διαθέσιμο πόρο, διοχετεύοντας εκατομμύρια ευρώ για να κρατήσουμε ζωντανό και τον παραγωγικό ιστό και τις θέσεις εργασίας. Για να θυμηθούμε λοιπόν την πραγματική αποτύπωση αυτής της προσπάθειας, το Υπουργείο μας υλοποίησε διαδοχικά προγράμματα έκτακτης ενίσχυσης. Ξεκινήσαμε το 2022 με το ΕΠΑΝΕΚ, που απέδωσε 3,63 εκατομμύρια ευρώ σε 77 επιχειρήσεις. Συνεχίσαμε δυναμικά τον επόμενο χρόνο, το 2023, με το δεύτερο κύκλο, στηρίζοντας 120 επιχειρήσεις με 4,44 εκατομμύρια ευρώ. Και ολοκληρώσαμε τον κύκλο 2Β πάλι την επόμενη χρονιά, το 2024, ενισχύοντας πλέον 210 επιχειρήσεις με ακόμα 3,67 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά λοιπόν πάνω από 11,7 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν απευθείας στην τοπική αγορά της Καστοριάς. Και πλέον περνάμε από την άμυνα στην επίθεση με τη νέα μεγάλη δράση για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση.
5: Σε ποιον επιτίθεστε? Από την άμυνα στην επίθεση ποιον, σε ποιον επιτίθεστε?
4: Κυρία Πρόεδρε,
0: κυρία Πρόεδρε,
4: περιμένετε τη

0: Αντίθετα, οι υπολογισμοί της δημόσιας δαπάνης βασίστηκαν σε συγκεκριμένα στοιχεία και σε σχετική τεκμηριωμένη μελέτη, γιατί υπήρξε μελέτη που εκπονήθηκε από τον ίδιο τον κλάδο και τα επιμελητήρια της περιοχής. Ακούσαμε λοιπόν την κοινωνία και διορθώνουμε τις στρεβλώσεις. Διευρύνουμε ουσιαστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εντάσσουμε πλέον οριζόντια και τους νεότερους οικονομικούς φορείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές οικοτεχνίες που είχαν αδικηθεί στο παρελθόν. Πλέον με το νέο πρόγραμμα ενισχύουμε 450 επιχειρήσεις. Απαντώντας λοιπόν στα ερωτήματά σας ξεκαθαρίζω ότι η αρχιτεκτονική της δράσης έχει ήδη προνοήσει για τη δίκαιη στήριξη των μικρών κουνουπιών, χωρίς να απαιτούνται παράλληλα ή αποσπασματικά υποπρογράμματα, ενώ το πρόγραμμα είναι ενιαίο συμπαγές, έχει συγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή και όροι του απαντούν πλήρως στις ανάγκες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε
2: Τι λοιπόν είπε εδώ ο Υπουργός, είπε ότι το 10.000 ευρώ, παιδιά, δεν το αποφασίσαμε εμείς. Το αποφάσισαν οι τοπικοί γνωποιοί, τα όργανά τους και τα επιμελητήριά σας.
3: Και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
2: Ξαναπέρι το λόγο, κύριε
3: Υπουργέ. Το 2026 να καταθέτω αναφορές και ερωτήσεις για την οποία, αλλά από το 2023 που επανεκλέχθηκα βουλευτής. Δεύτερο, ο νόμος με ξέρετε καλά, με ξέρετε χρόνια. Ξέρετε καλά ότι μετράω τα λόγια μου. Είπα καθυστερημένα με τον υπιότερο τρόπο, καθυστερημένο το πρόβλημα. Να σας πω γιατί το λέω. Το 2023 ρωτήσε τους δύο βουλευτές Κοζάνης και τους δύο τον σημερινό περιφερειάρχη, ήταν τότε βουλευτές και την τέσσερις βουλευτές είχατε. Το 2023 εκλογές στη Σάτσε και την Καστοριά κάντε με το πρόγραμμα που βγάλετε τώρα, που προγύρισε τώρα. Κάντε δεύτερες εκλογές με το ίδιο πρόγραμμα. Υπήρχε η ανακοίνωση, η δέσμευση για 30 συνολικά εκατομμύρια, περίπου 17 και 13 ας πω, μετά όπως θα θρίζαν τα νούμερα, και υπήρχε από το Φλεβάρι του 2023 κλιμακωτά μία επικοινωνιακή επίθεση ότι 30 εκατομμύρια για τη στήριξη της Γούνας και η Λοπίτη έγινε στη σκέψη όταν δεν ήσαν στην πολιτική ηγεσία, ήμουν παρόν με την Ομοσπονδία, όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε έχετε δίκιο αλλά δεν έχουν λεφτά εγώ στο Υπουργείο, πρέπει να μας δώσουν λεφτά αυτοί που έχουν. Δεν έχει το δικό μας πρόγραμμα λεφτά. Τι είναι ακριβώς αυτά που λέτε? Ότι δεν κινητοποιηθήκατε από τη δική μας θέση, δεν χρειάζεται αντιπολίτευση μια κυβέρνηση. Σας ενοχλούν οι διαφορετικές φωνές? Όλα είναι καλώς γενωμένα? Εγώ, κύριε Υπουργέ, σας είπα δύο πράγματα απλά. Να ανέβει το κατόφλι του 10.000 να γίνει 20.000. Και δεύτερον, από τα νούμερα που εσείς είπατε στο πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα, ακόμα και στο 2Β, στα τρία προγράμματα που είπατε, συγκρίνετε τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί, που είναι διψήφιος και ελάχιστα τριψήφιος τρεις φορές, με τις περίπου 450 επιχειρήσεις που θα υποβάλουν τώρα αίτηση. Για να δείτε ότι έχουν μείνει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός γνωπιών απ' έξω. Και ποιοι? Φασόν, οικοτεχνία και μικρές ατομικές επιχειρήσεις που δεν πιάνουν τα κριτήρια. Είπα λοιπόν δέσμευση για το δεύτερο ζήτημα, όχι να αλλάξει το πρόγραμμα. Δεν είπα και για καμιά αυθαιρεσία στο πρόγραμμα. Είπα μόνο να αλλάξει το κατόφλι. Και είπα και από πού να βρούμε τα λεφτά. Και να υπάρξει μια δέσμευση ότι αυτοί που δεν πήραν τίποτα στις τρεις πρώτες χρηματοδοτήσεις που είπατε θα πάρουν κάτι. Γιατί προσέξτε, αυτό στο οποίο συμφωνώ μαζί σας είναι ότι έχει εθνική διάσταση στήριξη γνωπίας. Πέρασε μεγάλη περιπέτεια και υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές για ανάκαμψη. Σε δηλώσεις που έκανα μετά την τετράωρη και περισσότερο επίσκεψή μου στη Διεθνή Έκθεση της Γούνας, δεν πέρασε για φωτογραφίες. Συζήτησα εξαντλητικά και με τους φορείς αλλά και με παραγωγούς όλων των όλης κλίμακας, μικρούς, μεσαίους, μεγάλους. Υπήρχε μία συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί είχαμε παραγγελίες αισθητά μεγαλύτερες από προηγούμενες εκθέσεις, και επίσης τον Μάρτι και τον Ιούνιο οι τιμές που πήραν τα γουνοφόρα ζώα στο Δημοπρατήριο του Ελσίνκη ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια περνάνε το κόστος παραγωγής. Έχουμε λοιπόν κάποια σημάδια επανάκαμψης, επανεκκίνησης. Επ' αυτού μιλάω, να μην αφήσουμε με τη λογή, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Επ' αυτού σας κατέθεσα και μια πρόταση, όπου εσείς πρέπει να επισπεύσετε, να είστε επισπεύθοντες στο Υπουργείο Εργασίας για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Γιατί, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξέρετε κάτι. Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό ηλικιών στους τεχνίτες γνωπίας, γιατί φεύγουν οι ηλικίες που ξέρουν σε σύνταξη και δεν υπάρχουν.

0: αντικαταστάτες. Έχω κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση, θα τη δείτε με προσοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκουλόπουλε. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο.
2: Κύριε συνάδελφε, ακούω με προσοχή τις επισημάνσεις σας. Αυτό το θέμα με την έλλειψη εργαζομένων είναι σοβαρό. Θα κάνουμε και εμείς την παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Εργασίας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζόμενους που ασχολούνται με τη βουνοπία για να ενισχύσουν την παραγωγή του κλάδου αυτού. Απ' την άλλη μεριά όμως οφείλουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και της υπευθυνότητας απέναντι σε μια εύκολη αντιπολιτευτική τακτική που επιχειρεί συστηματικά να μετατρέψει το άσπρο σε μαύρο. Με την ερώτησή σας θεωρώ ότι αυτό που το να βαφτίζεται ντροπιαστικό εμπεγμό μια συντονισμένη κρατική ενίσχυση που αγγίζει πλέον σωρευτικά τα 28.763.130 ευρώ για την περιοχή δεν είναι σωστό. Επίσης, δεν είναι πολιτικά σοβαρό να μηδενίζεται μια νέα δράση 17 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σχεδιάστηκε μαζί με τα τοπικά επιμελητήρια και έρχεται να αγκαλιάσει 450 επιχειρήσεις. Επίσης, δεν είναι πολιτικά αξιόπιστο να μας κατηγορείτε για αδιαφορία όταν θεσπίζουμε ένα νέο ανώτατο όριο ενίσχυσης, το πάμε στις 100.000 ευρώ από 60.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα ανά επιχείρηση. Πρέπει να γίνει όμως επίσης σαφές ότι με το καινούριο πρόγραμμα υποστήριξης μεταβαίνουμε από την προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης που κάναμε μέχρι σήμερα στην προσπάθεια πλήρους αναπτυξιακής επανεκκίνησης του κλάδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να απαντήσω για το 10.000, το ελάχιστο ποσό, το 10.000 ευρώ δεν είναι ούτε υποτίμηση ούτε εμπεγμός όπως αναφέρεται στην ερώτηση. Είναι ένα ισχυρό ρεαλιστικό δίχτυ ασφαλείας για τους μικρούς γουνοποιούς και τις οικοτεχνίες που για πρώτη φορά βλέπουν την πολιτεία να το στηρίζει εμπράκτως και οριζόντια χωρίς αποκλεισμούς. Όταν μάλιστα το ποσό αυτό φτάνει στα ταμεία το δικαιούχον ατόφιο, αφορολόγητο, ακατάσχετο, χωρίς κρατήσεις, χωρίς υψηφισμούς χρεών και χωρίς την απέτηση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, γιατί αυτό κάναμε μέσω του νόμου 5317 του 26, όλο αυτό συνιστά μια ουσιαστική ένεση ρευστότητας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εργαζόμαστε με βάση τις εντυπώσεις αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Ως εκ τούτου εμείς δεν μπαίνουμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων και δυστυχώς το αίτημά σας για οριζόντιο διπλασιασμό του κατώτατου ποσού στις 20.000 ευρώ ή για τη δημιουργία ενός νέου εκτός κανόνων συμπληρωματικού υποπρογράμματος κάνει ακριβώς αυτό. Επιτρέψτε μου να πω με όλη την εκτίμηση που τρέφω προς το πρόσωπό σας ότι όλο αυτό που γίνεται αποτελεί λαϊκισμό γιατί παραγνωρίζει τα αυστηρά ευρωπαϊκά όρια, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκά όρια για το πώς καθορίζεται η ενίσχυση. Γνωρίζετε καλά ότι η παρούσα δράση των 17 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιείται αυστηρά βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2831 του 23 για τις ενισχύσεις ίσονος σημασίας τα de minimis. Η κατανομή των πόρων λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα αλλά με αντικειμενικά και διαφανή στοιχεία έτσι όπως αυτά προκύπτουν βάσει του φορολογικού εντύπου ε3. Και παρά την οξύτητα της κριτικής σας, κύριε συνάδελφε, κρατώ τη διάθεση για συνεννόηση, όπως το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να αξιολογήσουμε και να εργαστούμε ακόμη περισσότερο και εσείς και εμείς για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, αυτά έγιναν στη Βουλή, παιδιά, την Παρασκευή και έτσι απορρίφθηκε το αίτημα και των 120 αλλά και του κυρίου Κουλόπουλου να πάμε από τις 10 στις 20.
4: Παίρνουμε και μήνυμα από τους 120, λέει το μήνυμα, φαντάζομαι ότι είναι ειρωνικό. Ευχαριστούν την Επιτροπή και τα τοπικά επιμελητήρια για την πρόταση να παραμείνουν οι 10.000 και οι 60.000 να γίνουν 100. Έβγε.
3: Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει αύριο, δεν ξέρω αν με κάποιον τρόπο, 120 θα μπορέσουν να δουν Θεοδωρικάκο. Έχει αξία αυτό αύριο. Θα κάνετε κάποια προσπάθεια. Στείλτε ένα μήνυμα.
4: Πάντως 120. Εδώ τα παιδιά τους ήταν από το πρωί, έχουν στείλει μήνυμα ήδη. Θα ήταν ηθικό, λέει, να δει και την Επιτροπή των 120.
3: Ναι, όχι, θα ήταν. Οι ίδιοι τι κάνουν γι' αυτό. Δηλαδή, περιμένουν πρόσκληση ή θα πάνε με κάποιον τρόπο και ακάλεστοι στο επιμελητήριο, στην ομαρχία που υπάρχουν οι συναντήσεις. Γιατί να πάνε και ακάλεστη, δεν κατάλαβα. Για να τα δω.
4: Εσύ είσαι το ακάλεστο, το έχεις ξαναπεί.
3: Εγώ είμαι το ακάλεστο έτσι κι αλλιώς. Τελειώσαμε για σήμερα.
4: Τελειώνουμε σιγά σιγά να πάμε λίγο και ό,τι καίνει στα Κικά Γιώργο.
3: Πάμε και ό,τι καίνει και να χαιρετήσουμε.
4: Και οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
3: Και με εκτέλ Καστοριάς, χαιρετάμε.
4: Θα χαιρετήσουμε και κυριολεκτικά. Δεν έχω κάποιο νέο για αυτή την εβδομάδα για καλοκαιρινή εκδρομή. Μήπως αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά πλησιάζει?
3: Όχι. Με το ΚΤΕΛ πάμε χειμώνα καλοκαιρινή. Μπράβο. Γι' αυτό μένετε πάντα συντονισμένοι. Κάστορας Tours και πάμε παντού. Συντονισμένοι και στην εκπομπή μας για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι ετοιμάζουμε για σας. Τελειώσαμε.
4: Τώρα ναι.
3: Πρώτα ο Θεός, εγώ δεν θα είμαι αύριο.
4: Γιατί θα είμαι εγώ?
3: Ελενάκη.
4: Θα είναι μια έκπληξη αυτό.
3: Σε όλο αύριο η Ελένα.
4: Θα δούμε.
3: Γιατί εμείς μας ξανακαλούν οι γιατροί τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και μας καλούν οι γιατροί να πάνε να μας ελέγξουν. Τι να μας ελέγξουν, μια χαρά δεν είμαστε?
4: Μια χαρά είσαι, πού να πας?
3: Ναι, αλλά αύριο λέει πρέπει να έρθεις επιγόντως. Οπότε πρέπει να φύγω κι εγώ επιγόντως, παιδιά, να πάνε να μας δουν οι γιατροί.
4: Κι εγώ πρέπει να φύγω επιγόντως.
3: Εσύ πού να πας?
4: Να με δουν και εμένα οι γιατροί, δεν είναι?
3: Όχι, εσύ μια χαρά είσαι. Λοιπόν. Οπότε η Έλενα αύριο, μοναχούλη της.
4: Θα δείξει. Τι λέξει, θα δούμε, εδώ θα είμαι, πού θα είμαι.
3: Τι λέει, Ελένακη. Λοιπόν, Ελένακη εδώ, αύριο με την Έλενα μόνη σας. Εγώ θα είμαι στη συμπρωτεύουσα.
4: Λείπει και τα σέτας.
3: Από μένα και την Έλενα.
4: Άντε, bye!
5: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
6: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλιού σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
12: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
11: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
12: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
11: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
11: Μαθηματικά στην πράξη.
12: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
13: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
14: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
15: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
16: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
15: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
16: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
15: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
16: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
15: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
16: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
15: Τηλέφωνο 24670-24461.
16: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 2467 085518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 2467 029485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο, στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο, στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Brown eyes. Antένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Για να αποθανατήσεις τις στιγμές των διακοπών, πρέπει να έχεις ένα κινητοσκόπιο. Το πατένταρε ο Τόμας Έντισον στις 31 Αυγούστου του 1897 σαν σήμερα, και για να σου λυθεί η απορία, σήμερα το λέμε κάμερα. Μπροστά σε μια τέτοια, συνήθισε από μικρός να παίζει ο Νίκος Ξανθόπουλος, το βασανισμένο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου που γεννήθηκε το 1934 σαν σήμερα. Αντίθετα, ο γεννημένος το 1945 σαν σήμερα, Βαν Μόρισον, δεν τα πήγαινε καλά με τις κάμερες. Προτιμούσε να παίζει μουσική και να κάνει συναυλίες. Με τις κάμερες τα πάει τέλεια, ο γεννημένος σαν σήμερα το 1949, Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
8: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
12: Τι μούτρα?
11: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Αντένες FM 93,6.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 2467-083-343.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναδούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 2467-081-944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο
7: στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24 2310 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο Έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Wolt.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
3: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467-083833.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τουτουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά, στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Από

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Δεσποιλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του.
5: Του.
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Δύο. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
10: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
9: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
10: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
9: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
9: Μαθηματικά στην πράξη.
10: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Manes Man και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 085 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467 024461.
4: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 027 860.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
0: Αντένες FM 93,6.

0: ασφάλειες. 8. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Antennes FM 93,6.

Αντένας 936, νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Για να αποθανατήσεις τις στιγμές των διακοπών, πρέπει να έχεις ένα κινητοσκόπιο. Το πατένταρε ο Τόμας Έντισον στις 31 Αυγούστου του 1897 σαν σήμερα και για να σου λυθεί η απορία, σήμερα το λέμε κάμερα. Μπροστά σε μια τέτοια, συνήθισε από μικρός να παίζει ο Νίκος Ξανθόπουλος, το βασανισμένο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου που γεννήθηκε το 1934 σαν σήμερα. Αντίθετα, ο γεννημένος το 1945 σαν σήμερα, Βαν Μόρισον, δεν τα πήγαινε καλά με τις κάμερες. Προτιμούσε να παίζει η μουσική και να κάνει συναυλίες. Με τις κάμερες τα πάει τέλεια, ο γεννημένος σαν σήμερα το 1949, Ρίτσαρντ Γκιρ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: me.
1: Ώρα Αντένες. 10:30.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.

you lose those pounds.